0: εμείς και τα λοιπά, και όλοι οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση κυρίως, αλλά δεν άφησε εκτός κριτικής και την υπόλοιπη αντιπολίτευση, εξυπηρετούν συμφέροντα.
1: Αναρωτιέμαι, ξέρετε κύριε Καρβουνιά, πολλές φορές ακούω κυβερνητικούς ή αυτούς που έχουν ήδη κυβερνήσει ότι τα πράγματα δεν είναι σωστά και θα έπρεπε να είχε αλλάξει αυτό, να αλλάξει το ένα, να αλλάξει το άλλο. Όταν ήταν κυβέρνηση, τι έκανε ο κύριος Τσίπρας?
0: Δηλαδή, είπε έχουμε... ότι ήθελε να κάνει κάποια πράγματα, αλλά δεν ήξερε πώς να τα κάνει και τώρα ξέρει να τα κάνει. Αυτό είπε η συνέντευξή του.
1: Είναι σοβαρή απάντηση ενός πρώην πρωθυπουργού αυτή? Να είναι στο τιμόνι της χώρας και να λέει τέτοιες κουβέντες? Πώς μπορούμε να τον πάρουμε στα σοβαρά αυτόν τον άνθρωπο? Και ποιος μου λέει ότι τώρα αυτά που έμαθε είναι σίγουρο ότι θα δουλέψουν την επόμενη φορά? Δηλαδή τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Ξέρετε, επειδή αλλάζουμε κόμμα ή αλλάζουμε το όνομα του κόμματος, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και η πολιτική. Η πολιτική είναι η ίδια. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Τι θα αλλάξει? Είχε τις ευκαιρίες στα χέρια του να κάνει πολλά πράγματα. Δεν τα έκανε. Και ξέρετε, έναν άνθρωπο που εγώ τον κατηγορώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το όχι το έκανε ναι, αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Ήταν η μεγαλύτερη προσβολή προς τη δημοκρατία και προς τον ελληνικό λαό. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Παραβίασε τη δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας. Πρόδωσε τη δημοκρατία. Για να μην μπούμε για τα εθνικά θέματα, αφήστε τα αυτά. Αυτό το κομμάτι, το συγκεκριμένο, το δημοψήφισμα, ήταν η ταφόπλακα του κυρίου Τσίπρα. Αυτός ο άνθρωπος δεν δικαιούται να ξανακυβερνήσει. Έχει ποινικό μητρό αυτή τη στιγμή. Πολιτικό ποινικό μητρό.
0: Ναι, κατανοητό, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά για την ώρα, κύριε Παλούμπη. Εμείς θα τα πούμε ξανά μετά τις θερινές διακοπές δικές μας. Θα κλείσουμε για μερικές μέρες, δεν θα πάμε πουθενά. Εδώ θα είμαστε, αλλά θα πρέπει να πάρουμε και μερικές ανάσες ξεκούρασης για να επανέλθουμε δρυμύτεροι με τη νέα σεζόν. Αυτό εννοώ. Έχουμε πολλά μπροστά μας, Σεπτέμβρη, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διάφορα.
1: Έχουμε μπροστά μας αρκετά από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά ξέρετε, δυστυχώς ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει πουθενά. Εδώ θα είμαστε.
0: Νομίζω ότι είναι περισσότεροι τελικά πάντως αυτό. Δηλαδή δεν είναι ένας στους δύο. Μπορεί να είναι και τρεις στους τέσσερις.
1: Ναι. Μπορεί να είναι και περισσότεροι.
0: Αν κρίνω από τον περίγυρό μου.
1: Θα τα λέμε σε καφέδες.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα.

0: και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκος.
1: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροήδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Θα πάμε σε ένα σημαντικό χαστούκι που έφαγε η Τουρκία από την Κομισιόν, με πρωτοβουλία βεβαίως Ελλήνων Ευρωβουλευτών, για τον αποκλεισμό της Κύπρου από μια διοργάνωση η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει να κάνει με τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα από τη Ζάμπια. Με πετυχαίνετε στην Αφρικανική Ήπειρο, παρά το γεγονός ότι Αυγουστιάτικα θα περίμενε κανείς να μας βρει σε καμιά παραλία, αλλά έχουμε σήμερα κρίσιμες εκλογές και εγώ εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ σε αυτή τη μακρινή, όμορφη αλλά ταυτόχρονα και φτωχή και με πολλές κοινωνικές ανισότητες χώρα της Νότιας Αφρικής, στην οποία μάλιστα υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες συμπατριώτες μας. Τους είδα αυτές τις μέρες, συγκινήθηκα. Ξεκινάνε σε λίγο οι εκλογές, είμαστε επιποδός. Είναι πολύ σημαντικό να πάει η χώρα αυτή καλά, να έχει δημοκρατική ομαλότητα, σταθερότητα, για πολλούς λόγους, και για την μεγάλη και δραστήρια ελληνική μας παροικία, αλλά και διότι η Ευρώπη πρέπει να βγει από το καβούκι της. Έτσι βρίσκομαι εδώ μέχρι το 15 Αύγουστο, όπου επιστρέφω στην πατρίδα για να κάνω και εγώ λίγες μέρες διακοπές με την οικογένειά μου. Ταυτόχρονα όμως το μυαλό μας είναι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και σε όλα συμβαίνουν γύρω μας. Και πολύ σωστά είπατε, χθες είχαμε και ένα πολύ καλό νέο. Μου απάντησε η αρμόδια αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι και η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, η κυρία Κάγια Κάλλας, της οποίας έχω ασκήσει μεγάλη κριτική τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, για την πολιτική της, για τις πρωτοβουλίες της, για τις δραστηριότητες της και κυρίως για τη σιωπή της. Όμως, στην απάντησή της αυτή τη φορά ήταν ξεκάθαρη, ήταν κάθετη και εξέφρασε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν καλά μαντάτα.
0: Απάντησε σε ερώτηση που λοιπόν,
1: είχα υποβάλει πριν από δύο μήνες, όταν κάτι το οποίο πέρασε στα ψηλά στην Ελλάδα, όπως πολλά από αυτά που είναι κρίσιμα για την πατρίδα, την εξωτερική πολιτική, για πολλά θέματα περνάνε στα ψηλά, ήταν ο αποκλεισμός της Κύπρου από τη μεγάλη συνδιάσκεψη για το κλίμα που θα γίνει στην Αντάλια της Τουρκίας τον Νοέμβριο του 2026, σε μερικούς μήνες. Η Τουρκία πέρυσι διεκδίκησε και κέρδισε τη μεγάλη συνδιάσκεψη για το κλίμα, παγκόσμια συνδιάσκεψη, την 301η συνδιάσκεψη για το κλίμα, το COP31. Είχα προειδοποιήσει τότε, γιατί ήμουν στη Βραζιλία που οργανώθηκε η προηγούμενη συνδιάσκεψη, ότι η Τουρκία είναι εδώ με μια πολυπληθή αποστολή σε αντίθεση με την Ελλάδα, για παράδειγμα, που υποεκπροσωπήθηκε. Δεν υπήρχε κανένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Και είχα πει τότε ότι σε τέτοιου είδους παγκόσμιες συνδιασκέψεις, ιδίως σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με πανίδα, χλωρίδα, ζητήματα κλιματικής κρίσης, ξηρασίας, λειψιδρίας, πυρκαγιών, θα πρέπει να είναι παρούσα, δυνατά και να διεκδικεί παρουσία. Τότε πάλι είχε περάσει στα ψηλά. Η Τουρκία διεκδίκησε και πήρε την διοργάνωση αυτής της μεγάλης συνδιάσκεψης. Θα γίνει στην Αντάλια. Και πριν ακόμα ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, οι τουρκικές αρχές απέκλεισαν τη μεγαλώνηση ότι η Κύπρο μας, που δεν είναι απλά η Κύπρος μας, είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκούσε την Προεδρία για ένα εξάμεινο μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες, κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και η μόνη νόμιμη κυβέρνηση, η Κυπριακή Δημοκρατία, που εκπροσωπεί το σύνολο του νησιού. Και επειδή δεν είδα τίποτα να συμβαίνει στην Αθήνα, ούτε να υδρώνει το αυτή κανενός από το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε κάποιο επίσημο διάβημα στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, ούτε βεβαίως κάποιο επίσημο διάβημα στις τουρκικές αρχές από την ελληνική κυβέρνηση, επέθεσα κατεπίγουσα ερώτηση. Και ζήτησα εξηγήσεις. Και ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση να τοποθετηθεί. Πώς είναι δυνατόν να ανέχεται από μια διεθνή συνδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχει το σύνολο του παγκόσμιου ιστού αλλά και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδέχεται τον αποκλεισμό ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προεδρεύουσας μάλιστα χώρας, το Μάιο που κατέθεσα την ερώτησή μου. Και χθες μου απάντησε. Και εμείς ο ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε κάτι να πέφτει κάτω. Διότι θεωρούμε ότι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, η στιβαρή μας παρουσία στα διεθνή και τα ευρωπαϊκά φόρα, προϋποθέτει την εγρήγορσή μας. Να είμαστε εκεί όταν πρέπει. Όχι να σφυράμε κλέφτικα. Ήταν να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και καλό και την Αθήνα και καλό και την ελληνική κυβέρνηση επιτέλους να δει λίγο περισσότερο πώς κάνουμε εμείς τη δουλειά μας στις Βρυξέλλες και να ενώσει τη φωνή της με τη δική μας για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Για να προασπίσουμε την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική μας ακαιρεότητα και όλες τις κόκκινες γραμμές μας. Και για μας και για την Κυπριακή Δημοκρατία και για τον Ελληνισμό. Απλά πράγματα ξεκάθαρα. Η σιωπή των τελευταίων ετών δεν ωφέλησε ούτε την Ελλάδα, ούτε τον Ελληνισμό, ούτε την Κύπρο. Ούτε θα ωφελήσει την επίλυση μεγάλων θεμάτων και πραγμάτων τα οποία συνεχώς αναδεικνύουμε στις Βρυξέλλες. Ένα μεγάλο θέμα είναι ο αφελληνισμός του Αιγαίου από τους Αράβες μας. Τον τελευταίο καιρό βρέθηκα σε πάρα πολλά νησιά του Αιγαίου, πρέπει να σας πω. Καταρχάς, βρέθηκα στοιχείο μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην παρουσίαση του προγράμματός μας για την αυτιλία. Εκεί λοιπόν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τους Αράβες. Έκανα ειδικό ραντεβού με τους αλλοίς της Χίου και άλλους αλλοίς και ομοσπονδίες από το Βόρειο Αιγαίο. Στην ιχθυόσκαλα της Χίου. Οι άνθρωποι μου επανέλαβαν αυτά που είχα ακούσει.
0: Ότι δεν μπορούν να πάνε να ψαρέψουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Δεν μπορούν να ψαρέψουν. Μα ξέρετε γιατί δεν μπορούν να ψαρέψουν. Διότι έρχεται ο τουρκικός στόλος με μηχανότρατες τεράστιες, εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες, τους υποστηρίζουν οι τουρκικές αρχές. Εμείς εδώ σφυράμε κλέφτικα, σαν να μην τρέχει τίποτα, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε όλες τις κινήσεις τους, δεν είναι μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ακόμα και ένα μίλι έξω από τα ελληνικά νησιά. Μου έλεγε ο Μπουντούκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων, τα είπαν στην γενική του συνέλευση που έγινε πριν από ένα μήνα στην Αθήνα και στην οποία παρευρέθη. Κάθε μήνα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνα στη Θεσσαλονίκη ξεφορτώνουν 60 με 70 τόνους μπακαλιάρου από την Τουρκία. Έχουν ψαρευτεί σε ελληνικά νερά. Και η Αλία σβήνει στο Αιγαίο. Και οι ελληνικοί ψαράδες κατεβάζουν ρολά. Και οι οικογένειές τους θα σηκωθούν να φύγουν να αναζητήσουν δουλειά στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι προστατεύουμε τα νησιά μας, την περιφερειακή συνοχή, την ισιωτικότητα και όλα τα υπόλοιπα που κατά καιρούς τα ακούμε από τα στόματα των διαφόρων αρμοδίων. Μεγαλοστομίες χωρίς αντίκρισμα. Λοιπόν, εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν. Γιατί ξέρετε κάτι, η εθνική ανεξαρτησία που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είναι ξέχωρη από το συμφέρον του έθνους, του λαού και του καθημερινού Έλληνα πολίτη.
0: Προφανώς αυτά πάνε
1: είναι
0: μαζί.
1: Είναι
0: ωστόσο, είναι κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, η Τουρκία σιγά σιγά για κάποιον θα λέει τώρα τι έγινε, και απέκλεισε την Κύπρο από μια εκδήλωση και ήρθαν και δύο τουρκικά και ψάρεψαν στο Αιγαίο. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Αλλά ουσιαστικά η Τουρκία κερδίζει πόντους διάφορους σε διάφορα θέματα και στο τέλος όλο αυτό το. Η μικρή πόντη που παίρνει σε κάθε διαδικασία στο τέλος δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο σχεδιασμό στον οποίο η Ελλάδα μένει στο περιθώριο.
1: Όπως ακριβώς το λέτε, προσέξτε, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διεθνή παρουσία της Τουρκίας σε όλα τα μεγάλα φόρα. Σας έφερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη Βραζιλία πέρυσι. Πέρυσι τον Νοέμβριο η Βραζιλία ήταν η διοργανώτρια χώρα της μεγάλης παγκόσμιας συνδιάσκεψης για το κλίμα που γίνεται κάθε χρόνο σε κάποια διαφορετική χώρα του πλανήτη. Μαζεύονται όλοι οι επικεφαλείς των κυβερνήσεων, υπουργοί, πρωθυπουργοί, άνθρωποι που ασχολούνται με το περιβάλλον, με το κλίμα, άνθρωποι που ασχολούνται με τις διεθνείς πολιτικές και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα ήταν σε φτωχό συγκινήσει εκεί. Εγώ εκπροσώπησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν εκπροσώπησα την Ελλάδα. Προφανώς με τα χρώματα της Ελλάδας.
0: Ναι, αλλά θα έπρεπε η Ελλάδα να εκπροσωπηθεί από την κυβέρνησή της.
1: Εννοείται, έπρεπε να στείλει έναν υπουργό εκεί πέρα, να παρέμβει. Η Τουρκία ήταν με μια πολυπληθή αποστολή, με τους υπουργούς, με ένα τεράστιο περίπτερο, έκανε λόμπι συστηματικό και κέρδισε, διεκδίκησε στεναρά και κέρδισε τη διοργάνωση της παγκόσμιας αυτής συνόδου τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Αττάλεια. Γιατί να μην μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς.
0: Και να
1: το
0: οργανώσουμε
1: στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το οργανώσουμε εμείς. Να το οργανώσουμε στη Θεσσαλονίκη. Να το οργανώσουμε στην Πάτρα. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να γίνονται κιόλας στην Αθήνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τότε είχα προειδοποιήσει. Και όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως, η Τουρκία είναι παρούσα στα διεθνή φόρα. Πριν από ένα μήνα ολοκληρώθηκε η μεγάλη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρακαλώ. Η Τουρκία διοργάνωσε τη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θύμισε δύο νέα στρατηγία, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα στα Άδανα, αναβάθμισε την παρουσία της στην περιοχή, πριν από μια εβδομάδα ανακοίνωσε αμυντική συνεργασία, στρατιωτική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν, παρακαλώ, και εμείς βασκαλιζόμαστε στην Ελλάδα ότι όλα καλώς έχουν με το δόγμα. Παιδιά κάτω από το ραντάρ, μην ενοχλούμε κανέναν. Μα προφανώς δεν θέλουμε να ενοχλούμε κανέναν, αλλά ταυτόχρονα ο ελληνισμός, αν έχει ένα πλεονέκτημα συγκριτικό, είναι η διεθνής παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων παντού, η μακραίωνη παρουσία των πατριαρχείων μας, η μακραίωνη παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, η ελληνική διασπορά στα πέρατα της Οικουμένης. Μια δραστηριότητα η οποία έχει...
0: Πράγματα συνεχθεί... που δεν αξιοποιούμε, λέτε.
1: Όχι μόνο δεν αξιοποιούμε, δεν αξιοποιούμε τις απλούστατες δυνατότητες που έχουμε, αλλά κυρίως την θέση μας σε διεθνείς οργανισμούς επίδηλους. Η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αξιοποιηθεί όσο πρέπει. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα παλιότερα μάλιστα. Έχουμε την ελληνική προεδρία σε ένα χρόνο, υπήρχε η προεδρία της Κύπρου, έληξε πριν από μερικές εβδομάδες. Είχαμε προτείνει διάφορα πράγματα. Έχω ανθρωγραφήσει κατ' επανάληψη γι' αυτό. Το Πασόκ έχει θέσει για το τι θα έπρεπε να έχει θέσει ως προτεραιότητα η χώρα μας και ο ελληνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάμε, για παράδειγμα, εδώ και τώρα η Ελλάδα να βγει μπροστά και να βάλει προτεραιότητά της το άρθρο 42, παράγραφο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Το ξέρετε ότι τον Απρίλιο, που έγινε η άτυπη σύνοδος στην Κύπρο μετά τα γεγονότα με το ιρανικό drone κλπ. Η Κομισιόν είχε πει ότι έχουμε ένα άρθρο για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Τι σημαίνει αμοιβαία αμυντική συνδρομή? Αν κινδυνεύει κάποια χώρα, όλες οι υπόλοιπες είναι υποχρεωμένες να τη συνδράμουν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, έτσι λέει το άρθρο 42, παράγοντας 7. Και τότε η Κομισιόν είχε θέσει θέμα ότι, παιδιά, υπάρχει μια ρήτρα, υπάρχει ένα άρθρο. Αλλά δυστυχώς, εάν κάποιος πατήσει το κουμπί, δεν υπάρχει ένας οδηγός.
0: Για το τι πρέπει να γίνει συνέχεια.
1: Ένας επιχειρησιακός οδηγός, ένα manual, ένα blueprint για τα βήματα. 1, 2, 3, ενεργοποιείται αυτό το στρατηγείο. Φεύγουν αυτές οι δυνάμεις. Και η Κομισιόν η ίδια είχε πει μήπως να καθίσουμε να το φτιάξουμε. Γιατί η Ελλάδα, πρώτη και καλύτερη, που απειλείται από τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, να θέσει ζήτημα λοιπόν επιχειρησιακού σχεδιασμού για το άρθρο 42 παράγραφος 7, χάσαμε την ευκαιρία στην τελευταία σύνοδο κορυφής με την Κυπριακή Δημοκρατία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες να θέσουμε αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ και έχω κάνει και ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που περιμένω απάντηση για το τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν για να επαναφέρει το ζήτημα αυτό. Άρα λοιπόν, για να το μαζέψουμε, έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, έχουμε πάρα πολλά εργαλεία. Θα μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε την παρουσία μας, την ισχύ μας και την επιρροή μας για τη θωράκιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακυρεότητας. Δεν το κάνουμε. Δυστυχώς δεν το κάνουμε. Εμείς στο Πασόκ έχουμε αποφασίσει να είμαστε απολύτως προσιλωμένοι στα ζητήματα της εδαφικής μας ακυρεότητας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας, και γι' αυτό βλέπετε ότι οι παρεμβάσεις μας έχουν ένα πρόσημο υπερκομματικό και ελπίζω κάποια στιγμή και διακομματικό, διότι εμείς δεν κάνουμε προπαγάνδα ούτε μικροπολιτική στα εθνικά θέματα. Εμείς υπερασπιζόμαστε αυτά για τα οποία διαχρονικά και διακομματικά ο ελληνισμός θα έπρεπε να είναι ενωμένος. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αγιοταχή εξωτερική πολιτική η οποία μας έχει πάει πίσω και σίγουρα δεν τα αντανακλά τις μεγάλες, τις σημαντικές τομές, οι διακομματικές και διαχρονικές που ξεκίνησαν από τον Ανδρέα Παπαδρέου και συνεχίστηκαν από τους συνεχιστές του, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ενιαίο αμυντικό δόγμα και όλα όσα κατέστησαν την Ελλάδα πραγματικά σημαντικό παίκτη στην Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση να κάνω, γιατί είδα ότι στην απάντησή της η κυρία Κάλλας σας λέει ότι δεν είναι αποδεκτός ο αποκλεισμός της Κύπρου. Αυτό πρακτικά σημαίνει κάτι όμως ή απλά είναι μια καταδίκη?
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, όχι, δεν είναι μια καταδίκη απλή. Δεν είναι αποδεκτός. Η κυρία Κάλλας δεσμεύτηκε η υπηρεσία της εξωτερικής δράσης ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η Κομισιόν, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν θα ανεχτεί διοργάνωση χωρίς τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ακόμα και μποϊκοτάζ της διεθνούς διοργάνωσης. Δεν θα πάνε τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Αυτό σημαίνει, πράγμα που το αναφέρει στην απάντησή της στην ερώτησή μου, ότι ήδη έχει σπεύσει να ενημερώσει η γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και άλλες χώρες. Άρα βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη χρειάζεται λίγο τσίγκλισμα η υπόθεση. Αν δεν του συγκλήσει, αν δεν του ενημερώσει, αν δεν του ζητήσει, αν δεν σπεύσει, αν δεν διεκδικήσει, αν δεν είσαι παρόν.
0: Ναι, αν είσαι αδιάφορο εσύ είναι... που σε αφορά το θέμα, προφανώ γιατί να ασχοληθούν οι άλλοι.
1: Αν όμω. Ακριβώ. Αν όμω από την άλλη σε δουν ότι έχει επιχειρήματα, τεκμηρίωση, βγαίνει μπροστά, ζητά, διεκδικεί, είσαι ένα απόσπαστο μέλο αυτή τη οικογένεια, στηρίζει την οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα θέλει να αντιμετωπίζεσαι ω ισότιμο μέλο και όχι ω στόχο συγγενή. Ναι, θα βρει και την ανταπόκριση. Αυτό είναι το μήνυμα. Και το μήνυμα που έρχεται μέσα από την απάντηση κόλαφος στην προκλητική Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτησή μου είναι αυτό, ότι if you don't ask, you don't get, που λένε οι Αγγλοσάξονες. Ναι, ναι. Αν δεν ζητήσει, δεν θα πάρει. Ναι.
0: Μάλιστα, κατανοητό απολύτως. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαραντούρη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλή επιστροφή να σας ευχηθώ.
1: Καλή αντάμωση σύντομα και εύχομαι. Έστω και λίγες μέρες ξεκούρασης ενώ στις 15 Αυγούστου τους ακροατές μας να τους βρουν με ηρεμία, με γαλήνη, με αγάπη.
0: Φωτιές να μην έχουμε πολλά, και όλα καλά να
1: έχουμε. Χωρίς πολλά πύρινα μέτωπα, ναι. Και μανίκια σηκωμένα από το 15 Αυγούστου και μετά. Να είμαστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη, 1η Σεπτέμβρη. Θα πάρουμε και εμείς μερικές ανάσες και να επανέλθουμε δρυμύτεροι. Για την ώρα παραχωρούμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στην Έφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Να είστε καλά, να πάρετε κι εσείς μερικές ανάσες, θα τις χρειαστείτε για το επόμενο χρονικό διάστημα, και την 1η Σεπτέμβρη εδώ και πάλι μέσα από τις επάλξεις του Ραδιογάμα. Γεια σας.

0: Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ειδήσεις.
2: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Βόρεια Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου. Παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και, όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρουμπιό, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασίας ρόλο ως πύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικες Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίας για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Ποζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι οι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσεμίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
0: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοφονησιακό στάδιο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Σε κόκκινο συναγερμό πάλι η χώρα και η περιοχή μας βεβαίως, εδώ η Αχαΐα. Έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, είμαστε σε χάρτη επικινδυνότητας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, φίλες και φίλοι, σε χάρτη επικινδυνότητας είναι όλη η χώρα και φυσικά όλοι οι πολίτες.

0: πιο σαφές από αυτό που σας λέω. Αλλά οπωσδήποτε τα πράγματα θα έρθουν τούμπα, όπως μου λένε, από το Σεπτέμβρη. Φυσικά όλος ο καυγάς τώρα γίνεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, και όλοι περιμένουν να ακούσουν τα θά του κυρίου Μητσοτάκη, τις υποσχέσεις που πρόκειται να δώσει, γιατί εγώ επιμένω, έχω τις ενστάσεις μου, δεν πιστεύω κανέναν και δεν ξέρω εάν όλα αυτά τα οποία τάζει ο κύριος Μητσοτάκης και το μαξί μου μπορεί και να τα εκπληρώσει. Ούτως ή άλλως δεν τα βγάζει από την τσέπη του, από την τσέπη του ελληνικού λαού τα βγάζει, αλλά αυτή η τσέπη έχει γεμίσει τρύπες, φίλες και φίλοι. Όπως και να έχει, έρχεται 15 Αύγουστος, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, είναι η Παναγία που γιορτάζει. Κανένας όμως δεν σκέπτεται αυτό, σκέπτεται μόνο που θα πάει, σε ποια λιτανία για να τον δούνε οι κάμερες. Και αυτό το πράγμα καταντάει εξοργιστικό πλέον. Φυσικά έτσι όλο αυτό το κλίμα, το οποίο δεν είναι καλό, είναι αρρωστημένο θα έλεγα, θέλω να το δούμε λιγάκι έτσι από πολλές ματιές, και μία ματιά έτσι πιο έμπειρη είναι αυτή του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου και συναδέλφου και εξαιρετικού πολιτικού αναλυτή του Ευάγγελου Αντώναρου. Κύριε Αντώναρη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τσιμάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει.
1: Και εύχομαι σε όλους καλή Παναγιά.
0: Καλό 15 Αύγουστο λέμε εμείς έτσι, εδώ, έτσι.
1: Έτσι, καλό 15 Αύγουστο σε όλους μας, σε όλες και όλους, και εύχομαι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα να μην οξυνθούν κι άλλο, γιατί είναι δυσβάσταχτα.
0: Δυστυχώς αυτές είναι μόνο οι ευχές από καρδιάς που κάνουμε όλοι, κύριε Αντώναρε.
1: Έτσι είναι.
0: Και
1: έτσι
0: το
1: είναι.
0: Θέμα είναι ότι κάθε φορά πέφτουμε όλο έξω και βλέπουμε τον κόσμο να δυστυχεί ακόμα περισσότερο, αλλά και εμείς οι ίδιοι ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, πάρα πολλές φορές δηλαδή. Δεν μπορούμε να αντέξουμε τις υποχρεώσεις, δεν μπορεί ο κόσμος. Δηλαδή φεύγει για τρεις μέρες και τα κανάλια λαλάζουν ότι ο κόσμος πάει διακοπές. Και μόλις πάνε στο λιμάνι του Πειραιά, χθες δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση να λένε ότι φεύγουν καραβιές και τα καράβια ήταν με 10 ανθρώπους. Εντάξει, φύγανε κάποιοι άνθρωποι, θα φύγουν και σήμερα, εγώ βλέπω εδώ και στην Πάτρα, αδειάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι πάνε οι άνθρωποι 5 μέρες, μια εβδομάδα, το πολύ πολύ να πάρουν λίγο αέρα.
1: Κοιτάξτε, και εδώ στην Αθήνα που βρίσκομαι εγώ και θα μείνω το 15 Αυγούστου,
0: ναι,
1: εδώ θα,
0: ναι,
1: φύγω λίγες μέρες αργότερα, ίσως να τα καταφέρω.
0: Ναι.
1: Είναι άδεια η πόλη, έχει φύγει πολλοί κόσμος, αλλά ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή έχουν καταγωγή από
0: αλλού,
1: κάποια μεριά
0: από
1: της
0: αλλού,
1: Ελλάδας,
0: βεβαίως,
1: πάρα πολύ από την Πελοπόννησο, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πάνε σε αυτό που λέμε στο χωριό τους. Έτσι,
0: ναι,
1: πάνε,
0: ναι, δεν πάει διακοπές στα νησιά δηλαδή να ξοδέψει, αυτό θέλω να πω. Ναι,
1: ο κόσμος που θέλει και μπορεί πια να πάει στα νησιά με αυτά τα απαγορευτικά ναύλα,
0: που
1: κοστίζει η μετάβαση σε ένα νησί του Αιγαίου, κυρίως του Ανατολικού Αιγαίου, του Κεντρικού και του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κόσμος που πηγαίνει είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες, να πούμε 200.000.
0: Ας πούμε τόσα, που δεν είναι τόσοι, δεν είναι τόσοι.
1: Ακριβώς,
0: είναι λιγότερο.
1: Εγώ να σας το πω, στην περιοχή της Αθήνας, της Αττικής, ολόκληρη Αττική, ζουν περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι το 5%, το 6%, το 10%, αν θέλετε, κυρία Τσιμάρα, μπορεί να κάνει αυτή την απόδραση,
0: ναι,
1: από την πολύ δυσάρεστη καθημερινότητα που τον καταφέρει.
0: Και τώρα έτσι όπως θα γίνει η Αθήνα μετά τις φωτιές, κυρία Αντώναρε, είναι σχεδόν τελειωμένη η περίπτωση δηλαδή για να ζήσει άνθρωπος πια. Δηλαδή δεν έχει πλέον πράσινο, έτσι, κατόρθωση.
1: Εντάξτε, η Αθήνα δεν έχει πράσινο και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε πάρα πολλές μεγαλοπόλεις, που γύρω τους καίγεται το πράσινο, έχουν τσιμεντωθεί. Το τσιμέντο, ξέρετε, με αυτές τις μεγάλες θερμοκρασίες, το βλέπουμε ότι συμβαίνει και σε άλλες δυστυχώς ευρωπαϊκές,
0: ναι,
1: χώρες πια.
0: Ναι.
1: Το τσιμέντο κρατάει τη θερμότητα.
0: Βέβαια.
1: Και είναι αφόρητη. Δηλαδή, ο κόσμος τι θα κάνει, θα ανοίξει το air condition, πόσοι έχουν air condition και πόσοι μπορεί να πληρώσουν, κυρία Τσιμάρα.
0: Πολλοί μπορεί να έχουν, πόσοι το πληρώνουν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το θέμα.
1: Το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Διαβάζω ότι θα πέσει, λέει, λίγο το ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος,
0: ναι,
1: επειδή φύσηξε και μαζεύσαν οι ανεμογεννήτριες, μαζέψανε ηλεκτρικό,
0: ναι,
1: ρεύμα.
0: Δεν έχουμε αποθήκες να τα βάλουμε και τα δίνουμε.

0: τα δίνουμε στη Βουλγαρία και τα ξαναγοράζουμε.
1: Ακριβώς.
0: Να το καταλάβει ο κόσμος αυτό.
1: Δεν έχουν φροντίσει να φτιάξουν, για να το πω απλά και να το καταλάβει ο κόσμος, τις μπαταρίες που χρειάζονται.
0: Έτσι.
1: Για να τις γεμίσουν. Και έτσι το ρεύμα
0: να πέσει,
1: το οποίο παράγεται,
0: μόνο έτσι θα πέσει το ρεύμα,
1: χάνεται, χάνεται ή εξάγεται, πηγαίνει με τις,
0: το στέλνουμε στη Βουλγαρία που έχει φτιάξει μπαταρίες, αυτή έτσι. Είναι η ιστορία όλη, και μετά το μας το ξαναπουλάει η Βουλγαρία το δικό μας,
1: πανάκριβο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία ο κόσμος δεν μπορεί να τα ξέρει σε όλη τη λεπτομέρεια, αλλά τα πληρώνει, τα πληρώνει από την τσέπη του.
0: Αυτό ξέρει ο κόσμος ότι πληρώνει.
1: Το που έχει.
0: Έτσι.
1: Και βλέπουμε ότι ακόμη και πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι άνθρωποι στην ηλικία, αναγκάζονται αυτή όλη τη θερινή περίοδο να φύγουν από τα σπίτια τους, να φύγουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους και να πηγαίνουν να δουλέψουν αυτό που λέγεται σεζόν.
0: Ναι.
1: Στους τουριστικούς προορισμούς. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να γίνεται, και αυτό ενδεχομένως σε μια κλίμακα πρέπει να γίνεται. Είμαστε μια τουριστική χώρα, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει να δουλεύει κάποιος 4-5 μήνες το χρόνο και το υπόλοιπο διάστημα να κάθεται, όσο και να βγάλει κάτι παραπάνω.
0: Τα έχει φάει. Δεν φτάνουν τα χρήματα.
1: Διότι ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Και
1: τι κάνει, φορολογεί το προμπουάρ, έτσι, φορολογεί δηλαδή τα φιλοδορήματα που παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί, νέοι κυρίως, πολλές φορές φοιτητές, έτσι, οι οποίοι επειδή οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τους βοηθήσουν,
0: δεν έχουν οι άνθρωποι,
1: πάνε να δουλέψουν το καλοκαίρι για να μπορέσουν να πληρώσουν το φοιτητικό κατάλημα στο οποίο πρέπει να ζήσουν για να σπουδάσουν και να πάρουν ένα πτυχίο και μετά να δουν τι θα κάνουν, αν μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί και οι δουλειές οι ουσιαστικές, και υπογραμμίζω τη λέξη ουσιαστικές, είναι
0: δισεύρετες και
1: εξάντληση, έτσι.
0: Και προϊόν, έχουν καταντήσει προϊόν διαπραγμάτευσης, το οποίο τη διαπραγμάτευση αυτή δεν την έχουν πλέον τα πολιτικά γραφεία, όπως ξέρετε, αλλά την έχουν οι εταιρείες απευθείας, και από εκεί και πέρα πρέπει το μπιλετάκι να έρθει από αλλού και όχι από ένα πολιτικό γραφείο, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα πολύ θλιβερό περιβάλλον σε μια χώρα που έχει και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Λυπάμαι που τα πετάω όλα μαζί τα προβλήματα, αλλά ξέρετε, οι καταστάσεις είναι σύνθετες και έχουμε ένα πληθυσμό ο οποίος γερνάει, ένα πληθυσμό ο οποίος πρέπει να το εξασφαλίσουμε ως κοινωνία που είμαστε, τις συντάξεις τις οποίες έχουν να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρετε, οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, πολύ πάνω από 40 χρόνια, έτσι. Παλιά μιλάγαμε για 35 ετία.
0: Και τώρα είναι πάνω από 40.
1: Τώρα είναι πάνω από 40, πολλές φορές πάνω από 45. Γιατί αν κάποιος αρχίζει και δουλεύει στα 20,
0: αν υποθέσουμε ότι έχει την τύχη,
1: δεν μπορεί να σπουδάσει. Καταλαβαίνετε, για να φτάσει 65, γιατί πια κανείς δεν παίρνει σύνταξη κάτω από τα 65.
0: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
1: Και μιλάμε ότι σε λίγα χρόνια θα παίρνει σύνταξη τα 70. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα γίνει και σε εμάς. Μόνο που εκεί, σε πολλές περισσότερες χώρες της Ευρώπης, το κοινωνικό κράτος αντέχει ακόμη. Εδώ το κοινωνικό κράτος
0: έχει καταρρεύσει.
1: Δεν αντέχει.
0: Έχει
1: λόγω της υπογεννητικότητας, της μεγάλης υπογεννητικότητας.
0: Έτσι. Και δεν θα το λύσει το πρόβλημα αυτό
1: η μετανάστευση. Δεν πληρώνουν στα ταμεία, δεν έχουν δουλειές αποδοτικές για να μπορούν να πληρώσουν.
0: Και να συντηρήσουν το σύστημα.
1: Ακριβώς. Και οι μεγάλες γενιές, αυτές που σιγά σιγά φεύγουν, αλλά είναι μεγάλες, είναι και σε ηλικία και σε αριθμό, ποιος θα τις συντηρήσει.
0: Άλλωστε, κοιτάξτε, ήθελα να το συνδέσω αυτό που λέτε με αυτό το οποίο γίνεται αυτές τις μέρες. Τρέχουν όλοι να υποβάλουν χαρτιά για σύνταξη. Κάθε φορά βλέπω στις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών κυρίως εφημερίδων, αλλά και στα site, ας το πούμε, έχουν καταντήσει διαφημιστικές καμπάνιες ότι βάλτε, ξέρω εγώ, 3 χρόνια, 5 χρόνια πλασματικά για να πάρετε σύνταξη στα 60, για να πάρετε σύνταξη στα 65, για να πάρετε σύνταξη δεν ξέρω και εγώ πότε, και στα 40 και στα 50. Και αυτό το βλέπω σε πρωτοσέλιδα φιλοκυβερνητικών εφημερίδων. Μα καλά, με συγχωρείτε. Δηλαδή, ούτε οδοντόκρεμες να διαφήμιζαν.
1: κοιτάξτε.
0: Και εμείς συζητάμε πλέον για το ότι το ασφαλιστικό σύστημα έχει κάψει τα πέταλα.
1: Δηλαδή, πριν από λίγα χρόνια με το μνημόνιο και όλα αυτά τα οποία συνέβηκαν και είναι και ευθύνη των πολιτικών με τον τρόπο που εφαρμόστηκαν τα μνημόνια από το 2010 και μετά, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς σε πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι, μην ξεχνάμε το PSI, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Του κυρίου Βενιζέλου. Σαμαράς Βενιζέλος. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Έβαλε τα χέρια του μέσα το κράτος και τα πήρε τα λεφτά αυτά.
0: Είχαν μαζευτεί τα λεφτά αυτά. Εκατομμύρια μιλάμε για πολλά λεφτά.
1: Είχαν τοποθετηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όλοι πιστεύανε ότι τα ομόλογα, τι σημαίνει το ομόλογο, ότι εμπιστεύεσαι το ελληνικό κράτος.
0: Δεν είναι βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Ομολογείς δηλαδή, ομολογείς, αυτό είναι.
1: Η ναι, οποία, ναι. Επειδή έχω κάνει και σε διοίκηση ασφαλιστικού ταμείου, ναι, ως πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. Έτσι,
0: βέβαια.
1: Ήταν υποχρεωτικό, ξέρετε, να βάλεις τα χρήματα στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
0: Ναι, αλλά ήταν το ελληνικό δημόσιο, δεν ήταν οποιοδήποτε Καναδός συνταξιούχος.
1: Ήταν τα πλασματικά χρόνια που αναγνώριζε κανείς, ή κυρίως το μόνο.
0: Έτσι.
1: Ήταν η λεγόμενη στρατιωτική θητεία.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι,
1: οι άντρες στο παρελθόν κάνανε θητείες, εγώ έχω υπηρετήσει στο ελληνικό ναυτικό 26-27 μήνες.
0: Βέβαια,
1: πάνω από 2 χρόνια.
0: Δεν ήταν λίγο.
1: Δεν ήταν λίγο. Και έπρεπε λοιπόν αυτός ο χρόνος να αναπληρωθεί ώστε οι άνθρωποι να μην
0: ασφαλιστικά, ασφαλιστικά να βοηθήσει τότε αργότερα. Ναι, σωστά.
1: Αλλά θέλω να πω λοιπόν, όλα αυτά έχουν έρθει τούμπα, όπως πολύ καλά είπατε σε κάποια στιγμή της εισαγωγής σας. Η λέξη είναι τούμπα. Τίποτε δεν ισχύει σε μια κοινωνία, κυρία Τσιμάρα. Πρέπει να υπάρχουν σημεία αναφοράς τα οποία είναι αμετακίνητα, γιατί ο πολίτης, ο κάθε ένας από μας, η κάθε μια από μας, πρέπει να ξέρει πού βαδίζει. Δεν μπορεί να στήσει τη ζωή του, την οικογένειά του, τον οικογενειακό
0: σε κινούμενη άμμο, σε κινούμενη άμμο, όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση.
1: Πώς θα κάνει η οικογένεια, πώς θα γεννηθούν καινούργια παιδιά, πώς θα φροντίσει τα παιδιά του να πάρουν τη μόρφωση την οποία χρειάζεται για να πάνε παρακάτω και η κοινωνία να προοδεύσει. Όταν όλα αυτά λοιπόν δεν ισχύουν και έρχονται τούμπα, αυτή
0: έτσι,
1: είναι η λέξη,
0: αυτή είναι η φράση,
1: τότε ο κόσμος, ξέρετε, βρίσκεται σε πολιτικό αναβρασμό.
0: Ναι.
1: Και για να το φέρουμε και στην πολιτική κατάσταση, αν μου επιτρέπετε.
0: Ήθελα να σας πάω λίγο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, γιατί
1: βλέπουμε
0: εδώ
1: αυτό που συμβαίνει. Ένα κατακερματισμό των πολιτικών δυνάμεων,
0: ναι, βέβαια,
1: και μία ανασφάλεια ως προς το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος από εδώ και πέρα.
0: Και μία έλλειψη ψυχραιμίας, θα έλεγα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ, η οποία οδηγεί σε καραγκιοζηλίκια, να το πω έτσι, κύριε Αντώναρε, και επιτρέψτε μου την έκφραση.
1: Βεβαίως.
0: Διότι βεβαίως, δεν είναι δυνατόν. Δίνει μία συνέντευξη ο αρχηγός της Ελλάς, ο Αλέξο Τσίπρας. Είχε δώσει άλλη συνεντεύξεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είδα να γίνεται οριμαχδός και επιθέσεις, ας πούμε, κατά μέτωπον από όλο το πολιτικό σκηνικό εναντίον του κύριου Ανδρουλάκη, για αυτά που λέει. Εναντίον του κύριου Τσίπρα, λοιπόν, άρχισε να γίνεται ένας ομαδικός πυροβολισμός από το πρώτο μέρος της συνέντευξης. Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, πώς το εξηγείτε αυτό?
1: Κοιτάξτε,
0: το πράγμα. Εάν ο κύριος Τσίπρας έχει μία αντίληψη περί της πολιτικής πραγματικότητος, την κρίνει ο κόσμος, όπως ο ίδιος ο κόσμος κρίνει και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Μητσοτάκη και θα κρίνει τον κύριο Σαμαρά αύριο ή μεθαύριο, δεν ξέρω πότε θα βγει ο Λέων από τη σπηλιά του. Από εκεί και πέρα έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, έχουμε τους υπόλοιπους, κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καριστιανού. Υπάρχει δηλαδή εναλλακτική για ψήφο. Το θέμα είναι ποιος είναι κυβερνήσιμο, ποιος μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό είναι το θέμα.
1: Θα πω κάτι.
0: Γιατί γίνεται όλο αυτό το χάος?
1: Θα φανεί στην κάλπη και προφανώς η κάλπη αυτή ενοχλεί κυρίως τους κρατούντες. Ποιοι είναι οι κρατούντες? Είναι το κυβερνητικό στρατόπεδο αυτή τη στιγμή.
0: Θέλει να καθαρίσει σε μία Κυριακή, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, όπως καταλαβαίνετε.
1: Δεν ξέρω αν θέλει να το
0: έτσι
1: καθαρίσει.
0: Είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν μπορεί, γιατί,
0: ο κύριος Μητσοτάκης το είπε.
1: Δεν το συμφέρει να πει ότι θα πάει σε δεύτερη Κυριακή.
0: Προφανώς όχι.
1: Αν πάει σε δεύτερη Κυριακή, που είναι να σας πω και κάτι, κατά τη γνώμη μου είναι και συνταγματική ανομαλία. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούμε. Έχουμε μάθει τις τελευταίες δύο δεκαετίες, να μιλάμε για δεύτερες εκλογές.
0: Εντάξει, δεύτερες εκλογές γίνονται σε όλη την Ευρώπη πια. Δεν είναι.
1: Ακριβώς, τι πάνε να πει δεύτερες εκλογές. Εντάξει.
0: Είναι τα συστήματα. Είναι τα συστήματα τα εκλογικά.
1: Πρέπει να συγκυβερνήσει ο Αντώναρος με την Τζιμάρα. Έτσι. Πρέπει να συγκυβερνήσουν, να βρουν έναν τρόπο, να βρουν κοινό πεδίο δράσης, να δουν αν μπορούν. Στη Γερμανία συγκυβερνούν οι χριστιανοδημοκράτες με σοσιαλδημοκράτες. Έτσι, δηλαδή τα δύο κόμματα τα οποία είναι παραδοσιακά.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για κράτος, έτσι, δεν μιλάμε για κινούμενη άμμο. Μιλάτε για τη Γερμανία που έχει κανόνες και άρα προβλέψιμη.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης λέει, φοβάται λοιπόν μήπως δώσει την εντύπωση της δεύτερης Κυριακής, οπότε θα δημιουργήσει αποσυσπήρωση, δηλαδή στην πρώτη Κυριακή δεν θα πάει πολλοί κόσμο να ψηφίσει, οπότε θα βγάλει ένα μικρότερο ποσοστό. Ναι. Από την άλλη μεριά θέλει να έχει τη σιγουριά της δεύτερης Κυριακής που δεν εξαρτάται από εκείνον. Και δεν εξαρτάται από εκείνον, διότι ξέρετε, οι εντολές για το σχηματισμό κυβέρνησης βάσει του συντάγματος πηγαίνουν στον αρχηγό του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου κόμματος. Έτσι, και μετά, αναλόγως βλέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πολιτική αρχική πώς θα διαχειριστούν
0: πώς
1: το θέμα.
0: Πώς θα κινηθεί το σύστημα.
1: Λοιπόν, λέει, γράφουνε, θα μου επιτρέψετε να πω, λυπάμαι που το λέω αυτό για συναδέλφους δημοσιογράφους, γράφουν τα παπαγαλάκια της κυβερνητικής πολιτικής κατ' εντολήν. Ναι. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει προτιμάει τον κύριο Τσίπρα. Προτιμάει τον κύριο Τσίπρα. Πρώην πρωθυπουργό
0: Τσίπρα. Τι θα πει αυτό, κύριε Αντώνη.
1: Τον προτιμάει αποδυναμωμένο, έτσι. Και συνεπώς μπαπ του βαράει στο κεφάλι.
0: Μα δεν υπάρχει πιστεύω... τον προτιμάει. Είναι δεύτερος η Ελλάς. Είναι δεύτερη ούτως ή άλλως.
1: Στις
0: μετρήσεις
1: ναι.
0: Μιλάω, έτσι. Γιατί τις μετρήσεις αυτά
1: ακριβώς,
0: έχουμε στα χέρια μας. Αύριο μπορεί να είναι τελευταίος, δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
0: Κανένας δεν το ξέρει.
1: Είναι πολύ νωρίς, διότι αυτοί, τώρα είμαστε και στον Αύγουστο. Μετρήσεις στον Αύγουστο δεν μπορούν να γίνουν, διότι ο κόσμος λείπει.
0: Εγώ ξέρω ότι θα ξεκινήσουν μετά τις 20 του μηνός. Κύριε Αντώναρε, η πληροφορία μου είναι ότι ξεκινάνε μετά τις 20 του μηνός οι μετρήσεις.
1: Θα αρχίσουν δεν ξέρω τι λένε οι κυλιόμενες μετρήσεις, δηλαδή συνεχείς μετρήσεις για την κυβέρνηση. Που κάνουν συνήθως οι εταιρείες.
0: Για να ανέβει στη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτές θα καθορίσουν και το σε ποιο επίπεδο θα ρίξει τα, υποτίθεται, τα ψυχαλάκια αυτά, τα ψυχουλάκια.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτά που από το τραπέζι.
1: Που ναι. Όταν λοιπόν λέει ότι προαναγγέλει ναι. με διαρροές ότι θα δώσει 300 ευρώ.
0: Ναι, είναι αυτό το 300 ευρώ, ας πούμε, του Νοεμβρίου. Ναι.
1: Έτσι. Και θα δώσει το Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή θέλει να τον κρατάει τον κόσμο εχμάλωτο, το δέσμιο.
0: Μέχρι το Νοέμβριο.
1: Μέχρι το Νοέμβριο. Έτσι,
0: για να μέχρι τα Χριστούγεννα πάει. Δηλαδή τώρα πάμε. Έτσι, ναι.
1: Αυτά ξέρετε είναι αστειότητες. Διότι μέχρι χτες ο Πρωθυπουργός μας έλεγε
0: έτσι.
1: Όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα
0: ναι.
1: και το Πασόκ όμως επίσης του κυρίου Ανδρουλάκη,
0: ναι.
1: λέω τους επικεφαλείς,
0: ναι, σωστά.
1: λέγανε δώσε την 13η σύνταξη. Λέγε δεν υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Ξαφνικά βρίσκει 300 ευρώ για.
0: Εντάξει, δεν είναι 13η σύνταξη. Αυτή είναι ένα επίδομα, είναι ένα βοήθημα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί η χώρα να ζήσει με επιδόματα, κυρία Τσιμάρα.
0: Πρέπει να σταματήσει να ζει με επιδόματα.
1: Δεν μπορεί, αυτό ξέρετε.
0: Δεν γίνεται άλλο.
1: Κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να ντρέπεται που το κάνει. Και μπορεί
0: τώρα
1: ο
0: κάτι είπατε κι εσείς. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε. Να μιλάμε ανέκδοτα σήμερα.
1: Γιατί είναι και αντίθετος.
0: Ναι.
1: Στη λεγόμενη φιλελεύθερη ή νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική στην οποία πιστεύει, η οποία δεν ασκείται με επιδόματα,
0: όχι, όχι.
1: Ασκείται με ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία η οικονομία δεν έχει ανάπτυξη ουσιαστική,
0: όχι.
1: διότι η ανάπτυξη δεν μπορούν να έρχονται σαν σημαίνει ότι έρχονται ξένες εταιρείες, μεγάλοι κολοσσοί, αγοράζουν εδώ τις ελληνικές βιομηχανίες, τις ελληνικές επιχειρήσεις.
0: Ναι, και μετά.
1: Και μετά τι γίνεται,
0: χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες.
1: Πιέζουν τις διοικήσεις αυτών των εταιριών να κάνουν απολύσεις, να μειώσουν το προσωπικό,
0: έτσι,
1: να βγάλουν τεράστια κέρδη. Παίρνουν το μέρισμα και το πάνε στο εξωτερικό.
0: Βεβαίως.
1: Το μέρισμα το οποίο είναι μοναδικό αυτό στην Ευρώπη, ξέρετε, φορολογείται με μόνο 5%. Ο κ. Μητσοτάκης το έκανε αυτό, δεν το έκανα εγώ. Έτσι.
0: Έτσι να το καταλαβαίνει ο κόσμος όμως, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει.
1: Το μέρισμα
0: έτσι.
1: φορολογείται όπως φορολογείται ας πούμε στη Γερμανία με 25 ή 30% σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το τότε ο μερισματούχος, αυτός που δικαιούται να το πάρει, δεν συμφέρει να το πάρει και το αφήνει μέσα στην επιχείρηση.
0: Έτσι.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα κέρδη
0: γίνεται μέτοχος της επιχείρησης, δηλαδή.
1: Ακριβώς, μπαίνει
0: από την πίσω πόρτα, να το πω έτσι.
1: Ενδεχομένως,
0: ναι, έτσι.
1: Επενδύεται για να αναπτυχθεί.
0: Αυτό λέγεται επένδυση. Η επένδυση δεν είναι, πώς το λένε.
1: Παίρνω έξω, κάνω μια αρπαχτή και φεύγω.
0: Γιατί εδώ όταν μιλάνε για επενδύσεις, μιλάνε για αρπαχτές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έρχεται ο καθένας, και το άλλο το τραγικό. Έρχονται διάφοροι τύποι, ας πούμε, απ' έξω, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν τα μπραντς, τα μεγάλα, και έρχονται εδώ και χρηματοδοτούνται από τις ελληνικές τράπεζες. Από τις τράπεζες που ο κόσμος συναλλάσσεται, για να το πω έτσι, δεν είναι ελληνικές, αλλά λέμε τώρα. Και παίρνουν λεφτά τα οποία μετά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, διότι βαράνε κανόνια, διότι χιλιαδιό. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα?
1: Γίνεται κάτι άλλο. Πολλές φορές τα προϊόντα τα οποία παράγουν αυτές οι επιχειρήσεις, οι διεθνείς μάρκες, για να το πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, τα brands, ναι, αυτά τα μεγάλα.
1: Ναι, οι διεθνείς μάρκες διατίθενται στους Έλληνες καταναλωτές σε τιμές πολύ υψηλότερες από αυτές.
0: Είναι απλησίαστες. Είναι απλησίαστες.
1: Στην Ιβετία, στην Ισπανία,
0: μόνο στις βιτρίνες τις βλέπουμε, έτσι, κύριε Αντώνερε. Μόνο
1: λοιπόν,
0: στις βιτρίνες.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Έτσι.
1: Αυτή η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για να το σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο, τον ενίσχυσε. Γιατί ξέρετε, τραβάει από την τσέπη του Έλληνα πολίτη, εγώ το λέω ξανά και ξανά, το υστέρημα που του έχει μείνει με τη μορφή αύξησης, ναι, του ποσοστού που πληρώνει ο κάθε πολίτης σε φόρο προστιθέμενης αξίας, σε ειδικό φόρο
0: κατανάλωσης, ναι, τα βλέπουμε αυτά και στα καύσιμα.
1: Με τιμές που ανεβαίνουν.
0: Ναι,
1: όλα αυτά λοιπόν τα μαζεύει η κυβέρνηση, τα βάζει στην άκρη, αποπληρώνει χρέη στο εξωτερικό πρόωρα. Δεν μπορώ να καταλάβω
0: δεν
1: γιατί.
0: Υπάρχει δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάμε να δώσουμε 6 δις.
1: Γιατί? Τα επιτόκια, είναι πολύ χαμηλά. Δεν συμφέρει λοιπόν να αποπληρώσεις κάτι τώρα. Είναι σαν να δανειστείτε εσείς σε μια τράπεζα. Να το πούμε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δανείζεστε σε μια τράπεζα 100.000 ευρώ για ένα σκοπό.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να το αποπληρώσετε το 2000, μέχρι το 2030, το 2035, το 2040.
0: Ναι.
1: Και τη στιγμή που το επιτόκιο είναι χαμηλό, πάτε εσείς και λέτε θα γυρίζω όλα τώρα πίσω. Και λέει ο άλλος, γιατί μου τα γυρίζεις τώρα πίσω? Αφήστε που οι τράπεζες συνήθως δεν θέλουν την επιστροφή των προ.
0: Όχι, θέλουν να παίρνουν το επιτόκιο. Θέλουν να παίρνουν το επιτόκιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Εσύ λοιπόν πας και το δίνεις πίσω. Και μετά έρχεται και σου λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τα ταμεία είναι άδεια. Μα εσύ τα έκανες άδεια τα ταμεία.
0: Μα γιατί πήγες και έριξες τα λεφτά στο κουτί, δεν καταλαβαίνω
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή. Κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι
1: ο κύριος Κερακάκης, τον οποίο μας παρουσιάζουν και ο σωτήρα της ελληνικής οικονομίας, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ότι
0: τον εκθιάζουν και στην Ευρώπη, κύριε.
1: Ακριβώς. Αποπλήρωσε 6,9 δισεκατομμύρια πριν από λίγες εβδομάδες.
0: Ναι, για ποιο λόγο? Και τώρα μας λέει δεν μπορεί να βγάλει τη 13η σύνταξη.
1: Και νομίζω, για να γυρίσουμε και σε αυτό που επενδυθήκατε προηγουμένως, επειδή έχουμε και ένα άλλο κόμμα το οποίο έρχεται, είναι στον δρόμο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Το κόμμα του επίσης πρώην πρωθυπουργού, του κ. Αντώνη Σαμαρά.
0: Έτσι, ναι.
1: Το οποίο θα πλαγιοκοπήσει τη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της. Έτσι.
0: Να το δω και να μην το πιστέψω, κύριε Αντώνη.
1: Και εγώ βλέπω ότι πολλοί νεοδημοκράτες που ξέρω, οικογένειες ολόκληρες.
0: Πάνε προς τα εκεί, Έχω κι εγώ συζητήσει,
1: Μητσοτάκης, δεν τον ξαναψηφίζουμε το Μητσοτάκη. Κάναμε το λάθος δύο φορές, γίναμε κοψοχέριδες. Έχουμε ψηφίσει πολλές φορές τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν.
0: Τους έχει ξεπουλήσει τώρα, εντάξει.
1: Δεν το μετανιώνουμε, το Μητσοτάκη τώρα δύο φορές τέρμα. Δεν το ξαναπάμε.
0: Ναι, τους έχει ξεπουλήσει.
1: Αυτό λοιπόν
0: θα
1: δημιουργήσει καινούργια κατάσταση. Και πρέπει να δούμε.
0: Ναι, κύριε Αντώναρε. Κάποιο πρόβλημα, φίλες και φίλοι, τεχνικό. Αν μπορούμε, κυρία Μαυροθαλασσίτη, να καλέσουμε πάλι τον κύριο Αντώναρο, γιατί μας διεκόπη η συζήτηση στη μέση και ήταν να κάνουμε και αποφώνηση μαζί.

0: Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τον Ευάγγελο Αντώναρο. Κύριε Αντώναρε.
1: Τεχνικό πρόβλημα.
0: Ναι, τεχνικό προβληματάκι το αποκαταστήσαμε, δεν πειράζει. Αυτά συμβαίνουν.
1: Συμβαίνουν.
0: Με τόση ζέστη. Μακάρι να συμβαίνουν μόνο αυτά, κύριε Αντώναρε. Που μπορούμε να τα φτιάξουμε.
1: Σημασία έχει ότι ξαναβρεθήκαμε στον αέρα.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Έχουμε κλέψει, βέβαια, πρέπει να σας πω, κάνα πεντάλεπτο από τη φωνή του πολίτη, αλλά θα μας συγχωρήσουν οι φίλοι. Απλώς ήθελα να πω το εξής, ότι πολύ κακό για το τίποτα. Κανένας δεν υπολογίζει τον κόσμο από όλους αυτούς και κανένας δεν έχει την υπομονή. Θέλουν όλοι να πατρονάρουν τον κόσμο, την κοινωνία. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει.
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει κλειστό το στόμα του αυτή τη στιγμή και διαπιστώνουν οι δημοσκόποι.
0: Ναι.
1: Ερωτήσεις που κάνανε μέχρι το τέλος Ιουλίου, έτσι, ότι πάνω από τους μισούς πολίτες που τους τηλεφωνούσαν, τους κλείναν το τηλέφωνο.
0: Δεν απαντάνε, ναι. Ναι, ναι, μου το έχουν πει και εμένα αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι οργισμένοι, έτσι. Ναι. Δεν θέλουν κανείς να πούνε σε κανένα τι θα κάνουν. Αυτό, ξέρετε, δεν προμηνύει.
0: Ναι, καλές. Καλούσιονούς, καλούσιονούς, βεβαίως.
1: Λοιπόν, βεβαίως. Εγώ θέλω να πω ότι σε κάλπες, όποτε και αν γίνουν,
0: ναι.
1: Ο πολίτης πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της ψήφου του. Τι σημαίνει αυτό? Να πάει να ψηφίσει. Να μην δούμε αυτό που είδαμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εκλογές και τις ευρωεκλογές.
0: Να βγαίνουν κυβερνήσεις από το 40%, από το 30% και το 40%. Για όνομα του Θεού.
1: Πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Είμαστε μια χώρα που, ξέρετε, το ενδιαφέρον για τα πολιτικά πράγματα το έχουμε μέσα στα γονίδια μας από την αρχαιότητα.
0: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το εκχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Γιατί μετά, ξέρετε, θα έχουμε και λιγότερες δυνατότητες να ισχυριστούμε ότι τα πράγματα γίνανε χωρίς να μας ρωτήσουν.
0: Και να σταματήσουν οι κυβερνήσεις που βγάζουμε να μαρτυράνε χωρίς ξύλο, κύριε Αντώναρε. Διότι εδώ έχουμε γίνει ρεντίκολα. Διεθνή ρεντίκολα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε το χρόνο αυτή τη στιγμή. Ευελπιστώ ότι από Σεπτέμβρη, που θα επανέλθω κι εγώ, γιατί πρέπει να σας πω ότι από σήμερα, σήμερα είναι η τελευταία μου εκπομπή για το καλοκαίρι. Και ήθελα να έχω την ευκαιρία μαζί σας, γιατί ξέρω ότι έχετε έτσι ένα βλέμμα πολύ διεσδυτικό σε πολλά πράγματα και μας είπατε πολλά πράγματα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τη φιλία σας και για την αγάπη σας. Εντάξει, λίγες μέρες να πάρουμε κι εμείς. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία από Σεπτέμβρη να τα πούμε. Σας εύχομαι κι εγώ καλό καλοκαίρι και καλό 15 Αύγουστο επίσης.
1: Καλό 15 Αύγουστο σε όλες και όλους που μας ακούσουν.
0: Και θα τα πούμε από Σεπτέμβρη. Με τα πιο ζεστά πλέον πιάτα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Κλείς και φίλοι. Μια μεγάλη συγγνώμη, αλλά τι να κάνουμε, πέσαμε και στο τεχνικό πρόβλημα, το λύσαμε και αυτό στον αέρα. Πάμε τώρα για διαφημίσεις και αμέσως για τη φωνή του πολίτη, 2610-390.000.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, σελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Τινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη. Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
9: Ράδιο Γάμα
10: 94FM.
9: Αχαΐα,
10: Ηλία,
9: Ετωλοακαρνανία
10: και www.radiogamma.gr.
11: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Είπα και εγώ να σας κάνω ένα χάρισμα σήμερα, να κάνω μια παραγγελιά έτσι για σας, αλλά έχουμε τον πρώτο φίλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη.
1: Καλή σήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Μη με παραξηγήσεις, ωραία η διάγνωση του κύριου Αντώναρου, αλλά εκείνο το πρέπει που έβαζε στην ομιλία που έκανε στην συνέντευξη. Το θέλει.
0: Ποιο πρέπει. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ποιο πρέπει, μου λέτε.
1: Ενίοτε πέταγε και ένα. Πρέπει να γίνει τούτο, πρέπει να γίνει το άλλο.
0: Κοιτάξτε, το πρέπει.
1: Είναι
0: το πρέπει που λέμε όλοι μας, ξέρετε.
1: Όχι, μην το λέμε, με συγχωρείς. Το πρέπει το λέει εκείνος που ξέρει τα πάντα. Ευθύνος ευτού τα ξέρει τα πάντα.
0: Εντάξει, ίσως εν διρήμη του λόγου. Δεν νομίζω. Ο Αντώναρος δεν είναι άνθρωπος ακραίος.
1: Δεν αυτό είναι αλεπούρα. Ο Αντώναρος είναι αλεπούρα.
0: Είναι αλεπούρα, λέτε.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν κάτι εκπρόσωπος.
0: Ο Αντώναρος ήταν ο εκπρόσωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Καραμαλή ήταν. Επικυβέρνηση του Καραμαλή, του Κώστα του Καραμαλή.
1: Στην μαφία ήταν κάπου εκπρόσωπος.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Ήταν δημοσιογράφος ο Αντώναρος.
1: Ποτέ δεν είχε απαντήσει ευθέως, ναι, όχι. Και λίγο για να διανθέσουμε.
0: Γιατί ποιος κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντάει με ένα ναι ή με ένα όχι? Από τον συγχωρεμένο το επί Παπανδρέου, ποιος ήταν τότε ο Μαρούδας, μέχρι το Λαλιώτη, μέχρι τον... Καλά, για να μην πω για το σημερινό, ας πούμε, είναι αστή η κατάσταση. Τέλος πάντων, κανένας δεν απαντάει με ναι και όχι στην πολιτική. Τι είπατε?
1: Γιατί λοιπόν το κάνουμε κουβέντα?
0: Δηλαδή απαγορεύεται να καλέσουμε κάποιον να κάνουμε μία κουβέντα για τα πολιτικά δρόμενα?
1: Καθ' άλλο, γιατί το λες αυτό?
0: Όχι, ξέρω, εγώ προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς ποια είναι η ένστασή σας.
1: Η ένστασή μου είναι στο πρέπει. Τι πετάει εκείνο το πρέπει?
0: Καλά, εντάξει, αυτός το πετάει. Δηλαδή, εντάξει, θα το πετάξουμε πίσω σαν πέτρα? Θα πετροβολιόμαστε δηλαδή γιατί πρέπει? Ωραία, σβήστε το από το χάρτη. Πάμε παρακάτω.
1: Να του το πετάξω εγώ έτσι σε λίγο διανθισμένη, πρόσχαρη.
0: Να πείτε ό,τι θέλετε, κύριε.
1: Ωραία. Επειδή μπορεί να θυμάσαι, δεν είστε βέβαια και μεγάλη, μπορεί να θυμάσαι, ήτανε Καραγκιός Μπερτές, Μήμαρος, Γιάνναρος.
0: Βεβαίως. Η μεγάλη δάσκαλη του θεάτρου. Ωραία. Σκιών.
1: Μήπως παρελπίδα έχει στήσει Μπερτέ ο Αντώναρος πουθενά εδώ στην Πάτρα?
0: Όχι. Όχι, από ό,τι ξέρω, όχι.
1: Κρίμα, θα πηγαίναμε να τον βλέπαμε.
0: Και όμως υπήρχε ένας Αντώναρος παλιά. Αλλά ο Αντώναρος αυτός. Ο Αντώναρος αυτός προέρχεται από μια οικογένεια. Αυτός, ξέρετε, είναι ο γιος του Αρχέλαου. Ο Αρχέλαος ήταν από τους μεγαλύτερους σκητσογράφους της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ο αδερφός του, ο Μάνος ο Αντώναρος, με τον οποίο είχα συνεργαστεί πολύ στο κανάλι 15 στην Αθήνα, ήταν από τους ωραιότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στο επάγγελμα αυτό. Και ο Βαγγέλης ο Αντώναρος, αυτός που βγήκε τώρα, είναι ο δεύτερος αδερφός, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μιλούσε 4 γλώσσες απτέστος και 2 καλά, για να το πω έτσι. Ένας άνθρωπος βαθιάς γνώσης και βαθιάς μόρφωσης. Το ότι είπε πρέπει. Καταλάβατε τώρα για ποιον Αντώναρο μιλάω. Και από εκεί και πέρα, ο Αντώναρος του Θεάτρου Σκιών που παρακολουθούσα και μικρή, ήταν επίσης ένας μεγάλος επιστήμονας στο Θέατρο Σκιών.
1: Έτσι. Να πάμε να τον δούμε και όχι να τον αγούμε.
0: Αυτός ο Αντώναρος που μίλαγα αποκλείεται. Ο άλλος ο Αντώναρος που έβλεπα μικρή αποκλείεται. Οπότε τι να κάνουμε? Να είμαστε καλά, έχουμε μνήμες όμως. Να είστε καλά, φίλε μου. Γεια σας.
2: Έχουμε τρέλα 9 από φορ. Ρε παιδιά, και ένας γιατρός δεν φτάνει.
0: Δεν θα τα ακούσουμε όλο το κομμάτι και δεν θα το χαρείτε κιόλας, αλλά θα προσπαθήσω να το βάλω.
2: Ψυχιατρία.

0: Είναι πάντα η φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορούμε καλύτερο.
1: Κοιτάω ρε παιδί μου, ασχολείμαι τώρα τελευταία με τα ελληνικά παράδοξα που συμβαίνουν.
0: Βιβλίο ολόκληρο, βιβλίο, βιβλίο. Τόμος, τόμος 652.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει? Να δίνουν το 41% των οικονομικά εξαθλειωμένων Ελλήνων να ψηφίζουν ένα άθλιο υποκείμενο που τους πρότεινε καθημερινά σε εξαθλίωση. Ένα, ε.
0: Όχι, δεν το πιστεύανε ότι θα τους έφερνε σε εξαθλίωση.
1: Δεν το πιστεύανε.
0: Δεν το πιστεύανε, ναι. Πιστεύανε ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας άγγελος της κάθαρσης και της... για να μην πω τώρα τίποτα άλλα. Θα παρεξηγηθώ δηλαδή, γι' αυτό σας λέω.
1: Να φύγω να πάω παρακάτω. Εσύ με τσιγκλάς. Να φύγω να πάω παρακάτω. Δικαιοσύνη, έτσι, μια και λες εσύ ότι θα φέρει και αυτά. Κοίτα τώρα με την νέα αρχιοθέτηση, έτσι. Τι γίνεται εδώ πέρα?
0: Ακούστε αγαπητέ μου, ο κόσμος έχει φάει λένε... το παραμύθι της δικαιοσύνης. Θα σας πω μία φράση μόνο. Η δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη, λέει δεν υπάρχει ρε παιδί μου δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ακουμπάει στους νόμους, όχι στο τι πρέπει να γίνει. Όχι στο τι είναι σωστό να γίνει, καταλάβατε.
1: Κυρία,
0: είναι
1: Σιμάρα,
0: οι νόμοι.
1: Κυρία Σιμάρα.
0: Εκεί είναι το θέμα. Υπάρχουν νόμοι, τους ακούμε, λοιπόν, τους βλέπουμε. Δεν τους βλέπουμε. Πάμε παρακάτω.
1: Ακούστε να δείτε, να μην στενοχωριόμαστε τελευταία ημέρα. Καλές διακοπές όπου πάτε να περάσετε.
0: Και εγώ πρέπει να σταματήσω λίγο. Δεν με έχετε βαρεθεί ακόμα.
1: Βέβαια, θέλω. Όχι, δεν βαριέσαι, δεν είναι. Μην το θέτεις έτσι. Δεν
0: όχι, λέω ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Ένα πράγμα με στενοχωράει.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπω φτωχούς ανθρώπους, καταδικασμένους ανθρώπους που τους έχουν κόψει το μισθό, τους οδηγούν στο περιθώριο με τις πολιτικές.
0: Έχουν οδηγηθεί στο περιθώριο όλοι μεσαία τάξη σχεδόν.
1: Έτσι.
0: Χρωστάνε παντού, λοιπόν, οι άνθρωποι
1: έτσι,
0: έχουν τρελαθεί.
1: Δεν μπορείς να φύγεις, να πας δύο μέρες, να κάτσεις δύο μέρες, όχι παραπάνω. Έτσι. Δεν μπορείς,
0: ούτε Σαββατοκύριακο, λοιπόν, κύριε, ούτε Σαββατοκύριακο. Μία διανυκτέρευση δεν βγαίνει.
1: Δηλαδή, εάν σε ένα μισθωτό που παίρνει 1000 ευρώ αυτή τη στιγμή, αν του τύχει κάτι, κάποια.
0: Κάτι, οτιδήποτε. Χτυπάμε ξύλιο, κάτι.
1: Ναι. Δεν μπορεί να το ανταπεξέλθει ο άνθρωπος.
0: Δεν έχει, δεν έχει.
1: Δηλαδή, χρωστάει ο κόσμος παντού, σε φαρμακεία.
0: Καθίστε κάπου για να σας ακούμε καλά, παρακαλώ.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τι άλλο να πω δηλαδή, από τους ανθρώπους δηλαδή.
0: Και πάνε και ψηφίζουν το Μητσοτάκη, τι να σας πω τώρα, όλοι αυτοί. Να πεις ότι δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Γεμάτο κόμματα είναι. Στο τέλος έχει γίνει η ελληνική πολιτική σκηνή. Θα γεμίσει από κόμματα, κύριε. Όχι κόμματα.
1: Μου λέει ένα φίλος εχθές και έχει πολύ δίκιο. Μου λέει, εσύ φίλε, εσύ Γιώργο, τι ψάχνει να βρεις, μου λέει. Εδώ μου λέει οι περισσότεροι από αυτοί στέλνανε μήνυμα ή φτιάχνανε χαρτί για να βγάλουν το σκύλο τους απέναντι, μου λέει, στο απέναντι πεζοδρόμιο για κατούριμα, μου λέει. Λοιπόν, μην ψάχνεις από αυτό το λαό πολλά πράγματα. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Αν κάνεις και το φιλοσοφίσεις, είχε δίκιο. Λοιπόν,
0: καλώς πάντων, να είμαστε όρθιοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να περάσετε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα τις θερμότερες ευχές μου για όλους μας. Υγεία και ό,τι το καλύτερο γίνεται για όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Καλό 15 Αύγουστο σας εύχομαι.
1: Μία ερώτηση όμως θέλω.
0: Παρακαλώ.
1: Να κάνω.
0: Ναι.
1: Έτυχε να βρεθώ στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο μέσα από το ΙΚΑ.
0: Ναι, το ΕΚΑΒ δεν υπάρχει μέσα από το ΙΚΑ. Ναι, το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ.
1: Από το ΙΚΑ εννοώ ότι από εκεί κάλεσαν οι γιατροί για να φύγω για
0: το εντάξει, ναι, το ΕΚΑΒ κάλεσαν.
1: Ναι, ναι. Φύγω, να καταλάβετε τι πάνω πάνω. Μήπως μπορεί κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία να μου πει πόσες ώρες κάθεσε ο Μητσοτάκης όταν πήγε στο νοσοκομείο.
0: Εξαρτάται από το τι είχε. Δεν ξέρω, όμως του έμαθα εγώ ότι βγήκε.
1: Α, όμως.
0: Και του κάνανε μία ακτινογραφία και τελικά.
1: Και τελείωσε και έπειτα.
0: Δεν είχε κάτι σοβαρό, δηλαδή. Δεν είχε κάτι σοβαρό, αυτό θέλω να πω.
1: Λοιπόν, επροσέλθω. Είμαι λίγο μπερδεμένη.
0: Δεν σας ακούω καλά, κυρία μου. Καθίστε κάπου, ναι.
1: Δεν φταίει αυτό. Κοπέλα μου, μην με προσβάλλεις. Έχω πάρει. Γι' αυτό δεν με άκουσε καλά.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε.
1: Ναι,
0: όχι, γλυκιά μου, δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι είχες το κινητό σου. Γι' αυτό το είπα, κάθισε κάπου. Ναι.
1: Το κινητό μου σε παίρνω.
0: Ωραία.
1: Γιατί εγώ κάθε 10 ώρες που δεν σε σκέφτηκα. Για να είναι σε άλλο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Για το Μητσοτάκη και την άλλη, ποια ήταν, ποια που τα λεφτά να πήγε στο νοσοκομείο και πέσαν όλοι γιατί. Δεν υπάρχουν γιατί είναι όλοι με άδεια. Ό,τι κάνουν τα παλικάρια που είναι με που κάνουν την
0: ναι, κατάλαβα
1: πρακτική τους. Ναι, πρακτική
0: κατάλαβα. Τους. Οι ειδικευόμενοι λέτε, οι ειδικευόμενοι.
1: Αγιά σου. Λοιπόν, πρέπει ό,τι παθαίνουμε άδικα. Θα σου πω ένα νούμερο. Εφτάσανε να φωνάζουν το νούμερο 273 εκεί που υπόλοιπα τα τέφυγα. Καλημέρα μου, καλή Παναγιά για όλο τον κόσμο, Παναγιά.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή. Ευχαριστώ. Γεια σας. Φωνή του πολίτη. 2610-390.000. Καλέστε μας, έτσι να πούμε και τις ευχές μας και να σας ακούσω για τελευταία φορά αυτό το καλοκαίρι, έτσι να πούμε τις δύο καλές κουβέντες από καρδιά σας.

0: φωνή του Βολίτη. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Σας εύχομαι να έχετε καλή υγεία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και να περάσετε όσο το δυνατόν πιο ήρεμα και όμορφα τις μέρες της χαλάρωσης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν μπορεί να έρθει κανείς ότι θα χαλαρώσει.
0: Ναι, εντάξει. Γενικά ξέρετε, δεν χαλαρώνουμε εμείς εύκολα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, όπως και να έχει το θέμα. Εντάξει.
1: Όχι μόνο εσείς, οι περισσότεροι, πιστέψτε με, είμαστε μόνιμα στην τσίτα όλο το 24ωρο.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, ξέρετε. Και καταστρέφουμε και την υγεία μας. Είναι
1: ήδη κατεστραμμένη η υγεία μας. Κάνουν πολύ καλή δουλειά οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, τα ψυχοφάρμακα.
0: Εγώ προσπαθώ να μην τους πλησιάζω από τους τύπους.
1: Ναι,
0: αν και έχω φίλους δηλαδή, αλλά δεν θέλω.
1: Τον ίδιο εγώ να κάνω. Γιατί είχα περάσει από αυτή τη μέγενη σε πολύ άσχημο βαθμό.
0: Ναι.
1: Και τα πέταξα όλα.
0: Όλα. Για να βγείτε έξω. Ναι.
1: Ναι, ήμουνα σε ένα σκαλοπατάκι πριν τον εγκλεισμό.
0: Σωπάτε, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, φτάνει ο άνθρωπος, εγώ το πιστεύω. Αυτό που λέτε το πιστεύω πραγματικά.
1: Ναι, γιατί όταν συσσωρεύονται πάρα πολλά.
0: Και δεν έχεις αντίκρισμα, δεν μπορείς να το μεταφέρεις αυτό το
1: ακριβώς.
0: πράγμα, γιατί το ζεις. Και άπαξ και το ζεις, δεν μπορείς να το μεταφέρεις εύκολα. Γιατί αν το μεταφέρεις, το ξαναζεις. Και αυτό
1: ακριβώς.
0: είναι ακόμα χειρότερο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε. Λοιπόν. Πάμε στη θάλασσα, κάνουμε καμιά βουτιά.
1: Αν ακούμε τον παθλασμό και αυτό μας χαλαρώνει.
0: Αυτό είναι.
1: Ήθελα να πω κάτι.
0: Πέστε μας.
1: Τώρα, τους φιλελεύθερους και αυτούς τους καπιταλιστές. Ναι. Όλοι τους ξέραμε και συνειδητά τους ψηφίσανε αυτοί
0: βεβαίως,
1: που τους ψήφισαν.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρανε ότι τα θα παραμείνουν θα.
0: Ναι,
1: ένα νόμος πολιτικό.
0: Ναι.
1: Δικό μας εδώ.
0: Ναι.
1: Περιμένω κάποια απάντηση στα θα. Αναφέρομαι ως προς το αποτεφρωτήριο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και
0: σας έχω δώσει εγώ.
1: Και ως προς την Ξερόλακα.
0: Στην Ξερόλακα έχουν κάνει δουλειά από ό,τι ξέρω. Δεν είναι...
1: Όχι, πότε θα κλείσει την Ξερόλακα.
0: Αυτό δεν εξαρτάται νομίζω μόνο από το Δήμο. Γιατί πρέπει να βρεθεί αντίβαρο.
1: Κάποτε όμως που...
0: Ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Έπαζε.
0: Ξέρω τι θέλετε να πείτε.
1: Καταλάβατε τι θέλω.
0: Βεβαίως κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Αλίμονο.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά πιστεύω ότι ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε. Τώρα υπάρχουν. Θα τα δούμε αυτά από Σεπτέμβρη που θα γυρίσω.
1: Ναι. Εγώ απλά ήθελα.
0: Εκεί θα
1: να
0: ζητήσουμε απαντήσεις. Άλλωστε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Θα σας πω κάτι. Όχι, κοιτάξτε. Ο ίδιος ο Δήμαρχος έχει έρθει εδώ στο σταθμό και κάναμε μία μέρα ολόκληρη.
1: Ξέρω, σας παρακολουθώ κάθε
0: Αλλά τι γίνεται,
1: μέρα.
0: Ότι θέλει να ξανάρθει.
1: Όμως δεν προλαβαίνεις να πάρεις τηλέφωνο, γιατί είναι πολλούς ο κόσμος που έχει θέματα.
0: Δεν αντιλέγω
1: δεν
0: σε αυτό που λέτε,
1: δυστυχώς.
0: Ναι. Θα κοιτάξουμε να δούμε και εμείς να φτιάξουμε λίγο το τεχνικό μας κομμάτι, έτσι να είναι πιο πλήρες, για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε περισσότερο κόσμο.
1: Λοιπόν,
0: και ίσως πάρουμε και λίγο περισσότερη ώρα, εάν το αξίζει τον κόπο.
1: Χρειάζεται περισσότερη
0: έτσι.
1: Ώρα. Δεν θέλω να καταχραστώ περισσότερο το χρόνο σας.
0: Τελείωσε. Τελείωσε.
1: Πάλι να μείνετε ήρεμοι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, και εσείς.
1: Και να έχετε πολύ καλή υγεία εσείς και η οικογένειά σας, σωματική και ψυχική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε αυτά τα δύο πάνε μαζί. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή
0: σας μέρα. Και εσείς, κυρία μου. Και εσείς. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, τους φίλους ακροατές, που με αγκαλιάσανε. Που μας ακούνε, που αγκαλιάσανε και μένα σε αυτό το σταθμό, γιατί εγώ ξεκίνησα περίπου ένα χρόνο πριν, δηλαδή το Σεπτέμβρη του 2025, και από τότε μέχρι σήμερα έχουμε διανύσει κάτι χιλιόμετρα μαζί. Να ευχαριστήσω επίσης την ιδιοκτησία του σταθμού για τον τρόπο που μου συμπεριφέρθηκε και για την ευγένεια όλων. Και φυσικά να ευχαριστήσω και την ηχολήπτριά μας, την Ιόνη, τη Μαυροθαλασσίτη. Το Βύρονα τον Καμπέρο βεβαίως, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και θα συνεργαζόμαστε και από την καινούργια μας ραδιοφωνική χρονιά. Να είστε καλά, να είστε όλοι καλά, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας πάντα ανοιχτά και να κλείνετε τα αυτιά σας στις ειρήνες, γιατί... Καλό δεν θα δείτε, αλλά μόνο από τις δικές σας σκέψεις, τις δικές σας οπτικές γωνίες. Αυτές να προσέξετε και σε αυτές να ποντάρετε και στο δικό σας μυαλό. Και είπαμε ότι κανείς πρέπει να έχει υψηλή νοημοσύνη για να μπορεί να μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη. Νοημοσύνη είναι μία. Σας χαιρετώ, ευθέως θα είπαμε όλο αυτό το διάστημα και ευθέως θα συνεχίσουμε να τα λέμε και από την καινούργια χρονιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό 15 Αυγούστου και θα τα πούμε από Σεπτέμβρη. Γεια σας.

0: ειδήσεις.
1: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Βόρεια Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου, παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και, όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρουμπιό, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικοι Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίες για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Μποζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσεμίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, αρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
0: Καιρός.
1: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Ρατσό του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.

0: Μαξί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και τα λύκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.

0: όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ειδήσεις.
2: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου, παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και, όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρουμπιό, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικοι Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βίντεο ληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίας για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Βοζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι οι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσινίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
1: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
3: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκη στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 6425 67.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ειδήσεις.
2: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Βόρεια Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου. Παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και, όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρουμπιό, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικοι Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίας για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Μποζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι οι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσινίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, αρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
1: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι.

0: τώρα και υγρά αέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Ράδιο Γάμα

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Ειδήσεις.
3: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Βόρεια Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου, παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και, όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρουμπιό, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου Meridian, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικοι Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίες για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Μποζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσεμίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
2: Καιρός.
3: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
12: Την αρτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ιωάννη, εννοείται, πλάκα κάνετε, να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Ιωάννη, είστε και αντιπρόεδρος του συλλόγου εκεί πέρα.
1: Ναι κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ιωάννη, εννοείται, πλάκα κάνετε, να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Ιωάννη, είστε και αντιπρόεδρος του συλλόγου εκεί πέρα.

0: εκπροσωπεί τις μηχανότροπες και τα γρηγρή που βρίσκονται στην Εύβοια, στο βόρειο και στο νότιο Εβοϊκό.
1: Εσείς τι ιδιότητα έχετε?
0: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου.
1: Και γενικά τι επάγγελμα?
0: Ψάρας είμαι.
1: Για να σας γνωρίσουν, κύριε Ιωάννη, οι ακροατές μας.
0: Έχω δικό μου σκάφος μαζί με τον αδερφό μου, οικογενειακή επιχείρηση όπως όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, τσαράδες πλέον. Το επάγγελμά μας, να ξέρετε, ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, το έφεραν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από το Τσεσμέ. Έτσι αναπτύχθηκε πριν από 100 χρόνια η μηχανότρατα.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Και τώρα οι μηχανότρατες αυτή τη στιγμή δέχονται πόλεμο από αυτή την κυβέρνηση.
0: Κοιτάξτε, οι μηχανότρατες δέχονται πόλεμο από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι είμαστε καταστροφικό εργαλείο και πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά δεν μας παρουσίασε ποτέ ποια είναι η καταστροφή που κάνουμε. Μας έχει βγάλει κάτι απίθανους τύπους, όχι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν βγει κάτι απίθανοι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρουμε, δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα, ούτε με την επιστημονική κοινότητα, διότι το επιστημονικό όργανο που αναγνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ψαράδες είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο είναι και διορισμένο, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το όργανο που καθορίζει τους νόμους και τους κανόνες που πρέπει να γίνεται η αλεία στην Ελλάδα. Αυτοί οι επιστήμονες. Και πλέον δεν τους ακούει κανείς. Τους έχουν πετάξει στην άκρη, όπως και εμάς. Δεν θέλουν την αλεία στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη. Δεν τη θέλουν την αλεία στην Ελλάδα.
1: Για ποιο λόγο το λέτε με αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος την αλεία στην Ελλάδα?
0: Και εμείς απορούμε. Διότι η αλεία, και μιλάω για συνολικά για την αλεία, δεν μιλάω μόνο για τη μέση αλεία, μιλάω για την παράκτη αλεία, μιλάω για τη μέση αλεία, δεν τη θέλουνε. Αν να την εξαφανίσουνε. Το λόγο θα το ρωτήσετε σε αυτούς που το κάνουν αυτό, όχι σε εμάς. Ο κλάδος αυτός της αλείας στην Ελλάδα προσφέρει, ξέρετε, πάρα πολλά. Και από οικονομικής απόψεως, και από θέσεις εργασίας και από συνεργαζόμενα επαγγέλματα, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που στηρίζεται στην αλεία. Και κατά δεύτερον, ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο και ίσως και εθνικό ζήτημα είναι ότι η αλεία στην Ελλάδα είναι η μόνη που εκμεταλλεύεται οικονομικά το Αιγαίο, η θάλασσα την ελληνική. Η μόνη εκμετάλλευση οικονομική που γίνεται στη θάλασσα είναι από τους αλείς. Όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση από τους Έλληνες αλλήλεις, θα συνεχίσει να υφίσταται βέβαια, αλλά από τους Τούρκους, οι οποίοι δουλεύουν ανενόχλητοι παντού, σε όλη την ελληνική περιφέρεια και επικράτεια. Οι Τούρκοι έχουν το πράσινο φως και δουλεύουν παντού. Ακόμα και εκεί που εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
1: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, σε ποιες περιοχές εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε και μπορούν αυτοί?
0: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμένας επιτρέπεται η αλεία από το 1,5 ναυτικό μίλι από κάθε στεριά και πιο βαθιά. Όταν εμείς πηγαίνουμε στο 1,49, να σας πω τώρα, έτσι, υπάρχουν κυρώσεις. Διότι παρακολουθούμαστε.
1: Ένα λεπτό.
0: Από το
1: κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε τώρα και μέχρι πού εννοείτε τώρα ότι φτάνετε?
0: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταματημένοι τώρα. Εμείς κάνουμε προστασία.
1: Ναι, από πού ξεκινάτε? Από την Κίνη ξεκινάτε? Από πού ξεκινάτε?
0: Εμείς από Χαλκίδα ξεκινάμε.
1: Από Χαλκίδα.
0: Από Χαλκίδα και γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
1: Ωραία. Από Χαλκίδα μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε? Μέχρι τη Σκύρο φτάνετε?
0: Ποια Σκύρο, μέχρι τη Σαμοθράκη, μέχρι τη Λίμνο, μέχρι τη...
1: Μέχρι πού πάτε και μετά υπάρχουν οι περιορισμοί, αυτό σας ρωτάω.
0: Οι περιορισμοί υπάρχουν παντού.
1: Πάντω δηλαδή μέχρι πού μπορείτε εσείς να φτάσετε και από πού ξεκινάνε οι περιορισμοί, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Από οποιαδήποτε στεριά, στο 1,5 μίλι.
1: Στο 1,5
0: ναυτικό μίλι και πιο βαθιά. Εκεί είναι το επιτρεπόμενο. Μέσα από το 1,5 μίλι δεν μπορούμε να ψαρέψουμε. Οι Τούρκοι αλλιεύουν ανενόχλητοι μέσα από το, και στα 200 μέτρα και στα 300 μέτρα και στα 500 μέτρα, και δεν τους ενοχλεί

0: Νης. Και μην μου πείτε ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν κράτος και σαν λιμενικό σώμα. Αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει. Και μας τις λένε και οι ίδιοι. Τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο, πολλοί λιμενικοί, πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει από ψαράδες, εκείνη την ώρα που συντελείται το αδίκημα αυτό που μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και ψαρεύουν και τους ενοχλούμε και εμείς τους ανθρώπους του λιμενικού για να το καταγγείλουμε, οι άνθρωποι μας λένε, να συγχωρείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έχουμε εντολή να μην ενοχλούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πάντως. Πραγματικά, ζούμε ένα παραλογισμό. Η θάλασσα έχουν πέσει μέσα, θέλουν να την πάρουν πάρα πολύ τη θάλασσα. Η θάλασσα θέλουν να την πάρουν πολύ. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Και ο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε ψαράδες, είμαστε αγράμματοι να το πω. Γιατί είμαστε, παρατήσαμε τα σχολεία, εγώ μόλις έβγαλα το γυμνάσιο μπήκα μέσα στη δουλειά. Δεν πήγα ούτε λύκειο ούτε... Εμείς κοιτάγαμε τη δουλειά μας απλώς. Και τώρα μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, κύριε Σερέτη. Πάντως να ξέρετε ότι όταν σταματήσει η αλία στο... η ελληνική αλία, η οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου θα περάσει αποκλειστικά στην Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουν.
1: Δηλαδή αυτός λέτε να είναι ο στόχος.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Θέλουν να περάσουν δηλαδή την οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου στους Τουρκούς. Αυτό μας λέτε. Λέτε,
0: όλα τα βήματα που γίνονται από τη δική μας την κυβέρνηση, από εμάς, έτσι. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Όλα τα βήματα που γίνονται είναι να εκλείψει η αλία στην Ελλάδα και όσοι είναι κάθε λογική σκέψη μένει ότι θα μείνει μόνο η Τουρκία. Αφού ήδη αλλιεύει η Τουρκία.
1: Κατανοητό. Επειδή με ενημερώνει η γραμματεία ότι παίρνει ο κύριος Χατζιαργύρης Μιχάλης, ο πρόεδρος αλλιευτικών συνεταιρισμών Βορείου και Νότιου Χαλκίδας, να τον βγάλουμε. Καλησπέρα, κύριε Χατζιαργύρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
1: Καλά, η παρέμβαση γιατί, για ποιο λόγο, τι έγινε?
2: Η παρέμβαση είναι, γιατί ακούω και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Φλόρο, είναι ακριβώς όπως τα λέει. Και ήθελα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Απλά θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε κατά των θαλάσσιων πάρκων, είμαστε υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως γνωρίζετε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, σε κάθε νομοθεσία που θες να κάνεις ή να βγάλεις κάποιο νόμο, όλα να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το φορέα σου. Εμάς υπάρχει ακριβώς όπως σας τα λέω, μία περιφρόνηση, δεν είμαστε τίποτα του πεταμού, είμαστε ανθρώπινοι νοικοκυρέ, έχουμε οικογένειες, παιδιά. Λοιπόν, δεν είμαστε τίποτα ανθρώπινοι του πετάματος, προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, για κοιτάτε τώρα τις τιμές των ψαριών, σταμάτησε η μηχανόφρατα και τα ψάρια έχουν πάει στα ύψη. Λοιπόν, γιατί να γίνονται όλα αυτά? Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς? Αφού μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί δεν θέλουνε τη συνύπαρξη αλιεία και θαλάσσια πάρκα, αφού μπορεί να γίνει?
1: Ακούστε λίγο. Επειδή έχω μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα, αλλά και με τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για το Νότιο Αιγαίο, αυτά τα θαλάσσια πάρκα μου φαίνονται λίγο περίεργα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεσμεύουν τον Έλληνα να μην μπορεί εκεί πέρα να ψαρέψει, αλλά τους Τούρκους τους επιτρέπουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους εκεί.
2: Ναι. Αυτό, κύριε Σερέτη, είναι το οποίο πραγματικά άλλο να το λες και άλλο να το ζεις. Και άλλο να το ζεις, καταλαβαίνετε τώρα. Να δουλεύουμε, να βάζουμε μπρος τη μηχανή, να ξέρουμε ότι έχουμε 1.000 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα. Λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το σεβόμαστε. Ότι ναι, πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Γιατί και από πίσω υπάρχουν και άλλες γενιές που θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν θέλουμε όλοι να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι. Και αυτά τα επαγγέλματα κάποιος πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν να μπουν νέοι μέσα να δουλέψουν. Και όμως τους αποτρέπουμε. Γιατί όταν βγαίνεις και δουλεύεις. Λοιπόν, και βλέπεις τον Τούρκο να δουλεύει στα 300 μέτρα και στα 200, και εγώ να τρώω αλλεπτική παράβαση, στο 1.49, πέστε μου πώς θα βάλω εγώ το παιδί μου να του πω, παιδί μου, θα πει τον μπαμπά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε και ο Τούρκος μπορεί, εγώ τι θα του απαντήσω. Αυτά θα τα ακούσει και ο ελληνικός λαός.
1: Αυτά ο ελληνικός λαός τα ακούει, αλλά εμένα ερχόντουσαν κάτι αλληλείς και μου λέγανε προεκλογικά ότι ο Βορύδης ήρθε και έπιασε τη δική σα, το δικό σας τον κλάδο και έταξε αρκετά πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό?
2: Όχι, όχι.
0: Μου επιτρέπετε,
1: Βέβαια, βέβαια, ένα λεπτό κύριε Χατζιαργύρη, γιατί έχουμε και τον κύριο Ιωάννη. Κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
0: Κοιτάξτε, πάντα μαθάζουν πράγματα. Αυτό είναι από το τάξιμο, αν μας δίναν όσα μας έχουν τάξει, τώρα δεν θα μιλούσαμε.
1: Ναι, αλλά η ψήφος δεν πρέπει να πηγαίνει με βάση το τι σας τάζουν. Πρέπει να πηγαίνει με το βάση ποιος είναι, είναι ο κατάλληλος.
0: Ακούστε να σας πω, να σας μιλήσω για μένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για άλλους. Εγώ προσωπικά στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 εγώ τον πίστεψα τον κύριο Μητσοτάκη και τον ψήφισα δύο φορές τον κύριο
1: καλά
0: Μητσοτάκη.
1: Καλά να πάθεις τότε, αδερφέ μου.
0: Βεβαίως, εννοείται καλά να πάθω, δεν το συζητώ αυτό, αλλά θα σας πω, τι με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκη δεν με ενοχλήσει αυτά που είπε και δεν έκανε, με ενοχλούν αυτά που δεν είπε και είχε στο μυαλό του να τα κάνει και τα κάνει.
1: Και αυτά τα ερωτήματα τα έχεις θέσει όμως στη Νέα Δημοκρατία και στους υπουργούς και σε όλους αυτούς?
0: Όποτε πηγαίνουμε, να σας πω την αλήθεια, μόνο προς τιμήν του εχθές ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, που συναντήθηκε με συναδέλφους μου πάνω στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: προς τιμήν του άνθρωπος, έκατσε αρκετές ώρες και μας άκουσε με προσοχή. Και εγώ δεν ήμουν παρόν.
1: Και επειδή ακούει, τι σημαίνει? Επειδή ακούει, τι κάνει είναι, όχι τι ακούει.
0: Τίποτα.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν σημαίνει τίποτα.
0: Όσον αφορά τα πάρκα, τα θαλάσσια, κύριε Σερέτη,
1: ναι,
0: τα θαλάσσια πάρκα,
1: ναι,
0: βγάζουν την αλληλεία εκτός, ειδικά τη διχανόδρατα, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, πιστέψτε με, αργότερα,
1: ναι,
0: απλώς δεν θέλουν να το κάνουν για όλους μαζί,
1: ναι,
0: γιατί θα μας ενώσουν, είμαστε ενωμένοι, αλλά θα μας ενώσουν το περισσότερο, με κάποιες γελίες αιτιολογίες. Η πρώτη αιτιολογία είναι η Ποσειδονία. Η Ποσειδονία, επιστημονικά, με δεδομένα επιστημονικά που μας έχει δώσει και το ΕΛΚΕΦΕ, δραστηριοποιείται και κάνει φωτοσύνθεση μέχρι τα 35 μέτρα βάθος. Πιο βαθιά η Ποσειδονία δεν μπορεί να υπάρξει. Η μηχανότρατα είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να δουλεύει από τα 50 μέτρα και έξω και πιο βαθιά. Οπότε δεν επηρεάζουμε καθόλου την Ποσειδονία. Η δεύτερη αιτιολογία που έχουμε ακούσει είναι για να προστατευτεί κάποιο θαλασσοπούλι. Εμείς ψαρεύουμε υποβρύ και κάτω από τη θάλασσα. Τα θαλασσοπούλια, από ό,τι ξέρω, δραστηριοποιούνται στον αέρα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και με αυτές τις αστείες αιτιολογίες,
1: ναι,
0: προσπαθούν να μας πετάξουν και μάλιστα θέλουν να μας βγάλουν, ναι, θέλουν να μας, να μας πετάξουν, ναι,
1: ναι.
0: Ας φροντίσουν να μας αποζημιώσουν τότε, γιατί ούτε λόγος για αποζημίωση γίνεται. Θέλουν να μας πετάξουν έτσι απλώς.
1: Εσείς τι βρήκατε, για ποιο λόγο θεωρήσατε δηλαδή ότι είναι τόσο κατάλληλος ο Μητσοτάκης και τον ψηφίσατε και δύο φορές μάλιστα?
0: Τι να σας πω, κύριε Σερέτη, τώρα τι να σας πω, ότι
1: για ποιο λόγο, δεν κακό, για ποιο λόγο το ψηφίσατε δύο φορές, κακό είναι?
0: Να σας πω κάτι. Εγώ παραδοσιακά είμαι νεοδημοκράτης.
1: Τι πάει να πει παραδοσιακά για να καταλάβω?
0: Εννοώ ότι από μικρός, όπως μεγάλωσα, οι ιδέες μου, οι απόψεις μου είναι δεξιές, όχι Νέα Δημοκρατία, δεξιές.
1: Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι παράδοση, δεν είναι κόμμα, δεν πάμε με κριτήρια ψήφου να ψηφίσουμε τον κατάλληλο? Είναι ότι μεγαλώσαμε νεοδημοκράτες, κάπως έτσι το έχεις
0: στο μυαλό σας? Όχι, αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτά που δεν είπε και έκανε,
1: ναι,
0: αυτά με έχουν πει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε, μας έταζε, ο Μητσοτάκης έταζε από ότι θα πάρει πίσω τις πρέσπες.
1: Ναι.
0: Ό,τι χίλια δυο παραμύθια. Και δεν έκανε τίποτα.
1: Αυτά την πρώτη τετραετία δεν τα έκανε. Τη δεύτερη γιατί το ξαναψηφίσατε?
0: Ελπίζαμε.
1: Σε τι ελπίζατε? Δεν ξέρατε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η οικογένεια, ποια είναι η Ντόρα, όλα αυτά δεν τα γνωρίζατε?
0: Δεν σας δίνω κανένα άδικο για αυτό που μου λέτε.
1: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής με όλους, έτσι.
0: Καλά κάνετε.
1: Ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι οι αλληλείς μια χαρά πήγαιναν και ψήφιζαν όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και τώρα που έφτασε ο κόπος στο χτένι Και έχετε και εσείς προβλήματα όπως είχαν οι υπόλοιποι. Τώρα βγαίνετε και σκούζετε. Αλλά να σας πω και την αλήθεια, ομά. Να σας την πω και ομά την αλήθεια. Τι θέλετε χωρίς να παρεξηγηθείτε?
0: Εγώ και δεν θα παρεξηγηθώ, παρακαλώ.
1: Τι θέλετε? Εγώ πιστεύω ότι κάτι σας τάξανε. Ότι υπήρχε αλυσβερίση με τον κλάδο σας. Και γι' αυτό τον λόγο πηγαίνατε και στηρίζατε.
0: Όχι, σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
1: Και ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, πείτε.
2: Ναι, να μιλήσω κι εγώ έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, αφού το έχουμε πάει εκεί το θέμα, ναι. Να πω κι εγώ που δεν έχω ψηφίσει.
1: Ναι, εντάξει, την αλήθεια, την αλήθεια θέλω να πείτε.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Και την αλήθεια, εδώ μιλάμε αλήθεια, πώς το λέτε. Δεν μας έχει τάξει κανένας τίποτα, όπως το λέει. Απλά ξέρετε το μόνο που εμείς τι ήμασταν. Εμείς έχουμε μάθει από 19 χρονών, κύριε Σερέτη, να δουλεύουμε. Τη δουλειά δεν τη φοβόμασταν. Μας βάζανε μέτρα και λέγαμε θα τα βγάλουμε με τη δουλειά. Δουλειά.
1: Τι σχέση έχει το αν δουλεύει ένας άνθρωπος με το αν στηρίζει το Μητσοτάκη.
2: Ναι, αυτό δεν έχει καμιά σχέση και βέβαια δεν έχει. Όμως αυτό που λέτε, και εμείς ανοίγαμε τις τηλεοράσεις και βλέπαμε και λέγαμε για παράδειγμα τότε, για παράδειγμα σου πω για τα ταξί, με τα λεωφορεία, αυτά που βγαίνανε ο κόσμος και λέγαμε, και ξέρεις τι λέγαμε.
1: Τι?
2: Και με τους πατεράδες μας που ήμασταν μέσα, που ήταν και πιο παλιοί, πιο έμπειροι, λέγανε ότι θα έρθει και η δικιά μας η ώρα. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάναμε, να βγαίναμε στους δρόμους. Μόνοι μας, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, εδώ που τα λέμε.
1: Συγγνώμη λίγο. Ένα λεπτό κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό λίγο.
0: Ναι.
1: Να απαντήσω λίγο στον κύριο Χατζιαργύρη.
2: Ναι.
1: Κύριε Χατζιαργύρη,
2: ναι.
1: Οι δικαιολογίες δεν είναι λύσεις όλο αυτό. Καλύτερα να μου πείτε, κύριε Χατζιαργύρη, ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, έκανα λάθος που πίστεψα ότι μπορεί αυτός εδώ πέρα, ο πολιτικός προδότης, όπως θέλετε ονομάστε τον, να κάνει κάτι και τελικά είδαμε τι πάθαμε. Από το να μου λέτε το ότι υπήρχε λόγος.
2: Έκανα λάθος, ναι, το λέω.
1: Εντάξει, αυτό, έκανα λάθος.
2: Και βεβαίως, έκανα λάθος.
1: Και τώρα θα υποστεί ο κλάδος σας τις συνέπειες αυτών των λαθών. Αυτό σημαίνει.
2: Όπως έχουν υποστεί όμως και όλοι οι κλάδοι.
1: Βέβαια.
2: Γιατί δεν μιλάμε, έτσι δεν είναι όλοι οι κλάδοι.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: μέσα φιλί.
1: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να πούμε κάποια πράγματα. Γιατί ανέφερε τη λέξη ένοχος και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Ένοχοι δεν είναι μόνο αυτοί τώρα που κάνουν κουμάντο. Ένοχος είναι και ο Τσίπρας. Ένοχος είναι και ο Σαμαράς. Ένοχος είναι και ο Παπανδρέου. Ένοχοι είναι για μένα όλοι, κύριε Ιωάννη, οι οποίοι περάσανε και δεν φέρανε εξέλιξη.
2: Όλοι.
1: Όλοι. Όλοι είναι ένοχοι. Και να σας πω και κάτι. Να σας πω και κάτι αντικειμενικά τώρα. Αντικειμενικά. Γιατί εγώ θέλω στην Ελλάδα, θέλω στο Αιγαίο, να κυκλοφορούν ελληνικές σημαίες. Και έτσι όπως το πάρει το πράγμα. Τι?
2: Εμείς να δείτε. Πόσο θέλουμε.
1: Συμφωνώ. Άλλο όμως θέλω να σας πω. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει επιλογές και θα δούμε στο μέλλον να κυκλοφορούν τουρκικές σημαίες στο Αιγαίο. Γιατί έρχονται μηνύματα από Γερμανία που ξέρετε τι λένε. Ότι στη Γερμανία πουλάνε ψάρια, τσιπούρες, που λένε ότι προέρχονται από το τουρκικό Αιγαίο. Ξέρετε τι, τι έδειχναν στα αεροδρόμια τόσο καιρό. Πριν τη δεύτερη φορά που ψηφίσατε Μητσοτάκη, ο Άδωνης είχε πει ότι έγινε ένα λάθος στο Υπουργείο και κυκλοφορούσαν παγκοσμίως όλα τα αεροδρόμια στις οθόνες διαφημίσεις που λέγανε Turk Aegean. Αυτά δεν τα βλέπατε δηλαδή? Ερώτηση σας.
2: Για εκείνους όλα είναι απλώς ένα λάθος και μια κακή συνεννόηση και κάτι μια παρεξήγηση.
1: Και ο Έλληνας όμως πρέπει να αναγνωρίζει και να βλέπει το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και ανάλογα να πηγαίνει στην κάλπη. Και αυτό όχι μόνο όταν αποκτήσει πρόβλημα.
2: Συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, ότι έπρεπε να πτάσει ο κόμπος στο χτένι για να σηκωθούμε να φωνάξουμε.
1: Έτσι.
2: Και έτσι είναι όλοι οι Έλληνες, δυστυχώς. Πρέπει να τους μπει το μαχαίρι στο λαιμό να αρχίσει να κόβει λίγο-λίγο για να αρχίσουν να μιλάνε. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Και το αναγνωρίζω πρώτα για τον εαυτό μου και για τον κλάδο μου.
1: Πραγματικά μπράβο που το αναγνωρίζετε τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν το αναγνωρίζουν.
2: Όχι, εδώ δεν βγήκα εγώ να κοροϊδέψω ούτε εσάς ούτε τον κόσμο.
1: Συγχαρητήρια που είστε ειλικρινείς. Συγχαρητήρια, γιατί κάποιοι δεν είναι.
2: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο για τις ύποπτες προθέσεις τους. Ύποπτες. Γιατί πλέον όλα αυτά είναι ύποπτες οι προθέσεις τους. Δεν ξέρω τι πολιτικοί και πού το πάνε και τι ακολουθούν και τι θέλουν να κάνουν. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και πιάσαν τους δύο φαντάρους μας πάνω στον Εύρο, θυμάστε?
1: Βέβαια θυμάμαι.
2: Έκαναν τότε, βγήκε και το παραδέχτηκε και ο κύριος Κικίλιας αυτό. Δημοσίως δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτό, υπάρχει σαν...
1: Ναι.
2: Βγήκε και παραδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας ότι συμφωνήσανε ατύπως, χωρίς επισημότητες, αλλά συμφωνήθηκε να μπορούν οι Τούρκοι να ψαρεύουν στα δικά μας νερά για να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους ως αντάλλαγμα. Και όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το ανέρεσε αυτό, δεν το πήρε πίσω. Και όταν πιάσαν και μου κάνανε το κακούργημα, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ήταν κακούργημα, πάντως ήταν σοβαρό αδίκημα το να αλλιεύει σκάφος τρίτης χώρας στα εθνικά μας ύδατα, το κάνανε πτέσμα και είπανε μέσα στο νόμο ότι θα έχει ο Τούρκος κυβερνήτης, εάν ψαρέψει παράνομα στα δικά μας ύδατα, θα πάρει τα στοιχεία του το λιμενικό σώμα και αν ο Τούρκος ψαράς έρθει με το σκάφος του σε ελληνικό λιμάνι, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών, τότε θα υποστεί τις συνέπειες. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και όλα αυτά που έχουμε μαζέψει και τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει δεν είναι συμπεράσματα που τα βγάλαμε σε μία νύχτα. Είναι χρόνων συμπεράσματα. Όλα πηγαίνουν προς τα εκεί. Όλα πηγαίνουν να φύγουν οι Έλληνες από το Αιγαίο, να μπουν οι Τούρκοι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
1: Ωραία.
2: Διότι η αλληλεία και όλες αυτές οι μπαρούφες που λένε για υπεραλίευση,
1: ναι.
2: Καταρχήν όσοι διαχειρίζονται την αλληλεία στην Ελλάδα, μιλάω για τους κυβερνητικούς και για τους γενικούς γραμματείς και για τους όλους, δεν έχουν ιδέα από την αλληλεία. Ένας ψαράς δεν ρωτήθηκε ποτέ. Ένας ψαράς.
1: Ωραία.
2: Πήρε, παιδιά, τι.
1: Δεν αναρωτήθηκε, αλλά εδώ τώρα είναι δύσκολο να έχει ανατροπή. Κύριε, μ' ακούτε?
3: Ναι.
1: Κύριε Χατζιαργύριου, πείτε μας.
3: Ναι. Συμφωνώ με όλα αυτά. Συμπληρώνει τώρα αυτά που είπε και ο συνάδελφος, ήθελα να πω κι εγώ. Ο αγώνας είναι κοινός όπως καταλαβαίνετε και δεν ξεχνάτε ότι υπάρχει μεγάλη συνείδηση γιατί έχουμε σοβαρές περιουσίες οι οποίες αγωνιζόμαστε με τα νύχια και με τα δόντια, υπάρχει συνείδηση και θα δώσουμε μεγάλον αγώνα και ο αγώνας που δίνουμε είναι καθαρά, δεν είναι μόνο, είναι ο αγώνας συμμετοχής αλλά και επιλογής. Γιατί αγωνιζόμαστε και για τον Έλληνα πολίτη να μπορεί να επιλέγει το προϊόν που τρώει.
1: Θεωρείτε κύριε Χατζιαργύρη ότι αργήσατε να αντιδράσετε?
3: Αργήσαμε και βέβαια αργήσαμε.
1: Γιατί θεωρείτε ότι αργήσατε?
2: Να σας πω, εγώ θεωρώ δεν αργήσαμε.
1: Δεν αργήσατε.
2: Να σας πω κάτι. Όταν πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει και κάναμε μια διαμαρτυρία στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετά χρόνια, είχαμε μπει μέσα και κλείσαμε συμβολικά το λιμάνι για 2 ώρες, κύριε Σερέτη. Συμβολικά, έτσι. Για 2 ώρες. Μας πατήσαν οι εφοπλιστές της Μηνύσης, ξεμπλέξαμε πριν από 2-3 χρόνια από τα δικαστήρια. Καλά που δεν μας κλείσανε και μέσα φυλακή.
1: Ωραία, και τι, καταφέρατε και τι κάτι?
2: Τίποτα.
1: Αυτό πότε έγινε, αυτό το περιστατικό πότε έγινε?
2: Κύριε Χατζιαργύρη, μήπως θυμάστε την ακριβή ημερομηνία?
1: Κύριε Χατζιαργύρη, το 2000 πόσο έγινε αυτό?
3: Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαμε κλείσει το Πειραιά, που είχαμε πάει, είναι βέβαια.
2: Ναι, ήταν λίγο πριν, ήταν το ΣΥΡΙΖΑ ή λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, και μετά, εφόσον κλείσατε, ας πούμε, το λιμάνι, είπατε ότι
2: μας κόψανε τα πόδια. Μας κόψανε τα πόδια. Σας λέω παραλίγο να μας πάνε και ο Πόδαρα. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα. Και για να ξεμπλέξουμε, περάσαμε αρκετά χρόνια.
1: Ωραία, και σήμερα εδώ που φτάσαμε, τι κάνουμε?
2: Οι κύριοι αυτοί μας στερούν το δικαίωμα, το συνταγματικό
1: εμείς,
2: δικαίωμα.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και εσείς παράλληλα? Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση τώρα? Υπάρχει λύση?
2: Υπάρχει, να πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Αυτή είναι η λύση?
2: Δεν είναι, βλέπω κάποια άλλη λύση.
1: Δηλαδή.
2: Δεν βλέπω κάποια. Γιατί.
1: Να σας πω τα αιτήματά σας αρχικά, ποια είναι τα αιτήματά σας?
2: Κοιτάξτε. Σε όποιον πάμε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα, ξέρετε τι μας λέει?
1: Τι?
2: Είναι απόφαση Μητσοτάκη και τέλος.
1: Ωραία. Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει ούτως ή άλλως για πολλούς λόγους. Αλλά τα αιτήματά σας αυτά τα έχετε καταθέσει στο Υπουργείο. Σας έχουν δώσει. Κύριε Χατζιαργύρη, πείτε μου λίγο. Πείτε μου, πρόεδρος είστε κι εσείς.
3: Είναι να συνεχίσουμε την αλεία μας στα θαλάσσια πάρκα, ναι. Διεκδικούμε το δικαίωμα της συμμετοχής στα θαλάσσια πάρκα, που η οποία είναι και τεκμηριωμένη, δεν είναι παράνομη.
0: Και όχι συνολική,
3: λοιπόν, και όχι συνολική απαγόρευση.
1: Από δίπλα ποιος μιλάει, από δίπλα ποιος μιλάει, από δίπλα?
3: Συνάδελφος είναι.
1: Δώστε και το συνάδελφο λίγο, θέλω να το ρωτήσω κάτι.
0: Γιάννη. Ναι, καλό μεσημέρι κύριε Σερέτη.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
0: Ονομάζομαι Δελιγιάννης Ιωάννης, καλά εσείς πως είστε?
1: Κύριε Δελιγιάννη, σας πήρα και πριν τηλέφωνο, είχαμε μια επαφή.
0: Μπράβο, δεν είχα καλό σήμα.
1: Δεν πειράζει πήρα, κύριε Δελιγιάννη, δεν πειράζει, και εσείς αντιπρόεδρος είστε. Ακούστε με λίγο κύριε Δελιγιάννη.
0: Πέστε.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Θεωρείτε ότι με αυτά τα αιτήματα στα Υπουργεία και με αυτόν τον τρόπο που αντιδράτε θα βρείτε το δίκιο σας?
0: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Εμείς συνεχίζουμε τις διαδικασίες να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας νομικά πλέον. Σήμερα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μια συζήτηση στην νυχτιόσφαιρα της Νέας Μηχανιώνας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά. Του θέσαμε το θέμα μας, το βασικό μας θέμα είναι ότι είμαστε κατά της απαγόρευσης της οριστικής απαγόρευσης της μηχανότητας της ΜΕΡ, του σερόμενου εργαλείου από τα θαλάσσια πάρκα. Δουλεύουμε στα θαλάσσια πάρκα εδώ και 60-70 χρόνια, το τονίσαμε ιδιαίτερα και του είπαμε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ότι δεν επηρεάζουμε την Ποσειδονία, δεν έχουμε θέμα με τα κήτη και τα κορμοράνους που κάποια πράγματα που αναφέρονται το Υπουργείο ότι ενοχλούν η μέση αλία μηχανότατα συγκεκριμένα, και του είπαμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε στα θαλάσσια πάρκα, γιατί αν θα φύγουμε εμείς από τα θαλάσσια πάρκα και βγούμε στα πέλαγα, δηλαδή στα πέλαγα τι εννοώ, τα θαλάσσια πάρκα των νοτίου και των νοτίων κυκλάδων είναι νότια, ας πούμε, νότιες κυκλάδες, πρέπει να βγούμε βόρεια πάνω από την Άνδρο και οι καιρικές συνθήκες μέσα στο χειμώνα δεν μπορεί να μας το επιτρέψουν αυτό, λόγω του σκέτσι, λόγω ότι έχουμε κακοκαιρίες και αυτά. Εκεί πέρα στο σημείο αυτό δουλεύουμε και είναι θέμα και να, πέρα από τα ότι είναι θέμα επιβίωση, είναι και θέμα ναυτικής ασφάλειας. Το τονίσαμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, αν το προσέξετε αυτό που λέω, είναι θέμα ναυτικής ασφάλειας. Και του είπαμε, θα μας πνίξετε στο Αιγαίο, αυτό θα κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, αφού αποφασίζει και διατάζει. Αποφασίζει και διατάζει.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Δελιγιάννη, κύριε Χατζιαργύρη και κύριε Ιωάννη, κύριε Φλόρε, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα και οι τρεις που με ακούτε εδώ στον αέρα, δηλαδή, περιμένετε να αλλάξει την κατάσταση ο Μαργαρίτης Σκηνάς του Μητσοτάκη, ένας δικηγόρος? Περιμένετε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος θα ενδιαφερθεί για το δικό σας μέλλον, που το τοποθετήσαν εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ δεν έχει υπάρξει ποτέ ψαράς, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το πρωτογενή τομέα? Αλήθεια πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει?
0: Όχι,
2: εγώ δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή
2: πιστεύω.
1: Περιμένουμε από το Μαργαρίτη Σκηνά, από το Μαργαρίτη Σκηνά που τόσα χρόνια ήταν στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας βοηθήσει, αυτό μου λέτε?
0: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε
1: ότι. Μα είπατε ότι μιλάτε με τον Μαργαρίτη Σκηνά και περιμένετε από το Υπουργείο κάποια αλλαγή. Μα ο Μητσοτάκης δίνει εντολές και ο Μητσοτάκης, από ό,τι μου είπατε, εσείς έχει συμφωνήσει και δεν έχει αλλάξει αυτό που είχαν συμφωνήσει για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Τι, δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δεν βλέπω να υπάρχει φως με τον τρόπο που αντιδράτε.
2: Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα?
1: Όχι, κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, όλοι εσείς οι άλλοι, σύσσωμα, οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι, να βρεθείτε, να βγάλετε κάποια δελτία τύπου, να εξηγήσετε συλλογικά το τι ακριβώς συμβαίνει, να κάνετε ένα συλλαλητήριο και να σας στηρίξω εγώ. Δεσμεύομαι το ότι άμα συνολικά σε όλη την Ελλάδα αντιδράσουν οι αλληλείς, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας διαφημίσω, θα σας στηρίξω και θα καλέσω τον κόσμο να σας βοηθήσει.
2: Μα ήδη το κάνετε.
1: Το ήδη, ήδη το κάνουμε. Κάνετε. Γιατί να μην κάνετε ένα συλλαλητήριο?
0: Και θα σας ευχαριστούμε, το κάνετε ήδη. Το
1: όχι,
0: κάνετε.
1: Εγώ προσπαθώ να βρω μια λύση που να έχει ουσία. Δεν έρχομαι απέναντί σας. Απλά θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης Σκηνάς θα σας λέει για πόσα χρόνια αυτά που θα σας λέει και στην τελική δεν θα καταφέρετε κάτι. Δεν το κάνω κακοπροαίρετα. Το καλοπροαίρετα σας μιλάω. Μπορεί να είναι έντονη φωνή.
0: Κύριε Σερέτη, πραγματικά, να σας μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά, ψαράδικα.
1: Ναι, ψαράδικα, πάμε ψαράδικα.
0: Δεν έχουμε τελειώσει την πανεπιστήμια.
1: Πάμε ψαράδικα, δεν θέλω πανεπιστήμια. Πάμε ψαράδικα.
0: Πολύ απλά σαν να πίναμε έναν καφέ.
1: Πάμε, δώσε πόνο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μας παίρνονται περίεργα. Εμείς ξυπλάγαμε το πρωί, καβαλάγαμε το μηχανάκι, πηγαίναμε στην Ιθιόσκαλα, τρίβαμε τα καΐκια μας και λέγαμε να βγούμε 1η Οκτώβρη να πάμε στη δουλειά. Έχετε χίλια δίκια. Δεν αμφιβάλλουμε σε αυτά που λέτε. Αλλά και σεβαστείτε όμως ότι και εμείς ήμασταν, ότι μας φαίνονται λίγο πρωτόγνωρα. Μακάρι να υπήρχε ένας οδηγός, ένας καθοδηγητής να μας πει, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, ίσως τα λάθη που κάνουμε να είναι, γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε. Μας είναι πρωτόγνωρα, κύριε.
1: Το καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Είστε άνθρωποι του ΜΟΧΔΟΥ, είμαστε στην ίδια πλευρά. Απλά εγώ σας εξηγώ το ότι απέναντί μας έχουμε κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς, οι οποίοι είναι και πολιτικοί απατεώνες. Και ό,τι και να πούνε, σας κοροϊδεύουν. Εγώ αυτό σας λέω. Δηλαδή,
2: εγώ
1: μην περιμένετε από αυτούς.
2: Σε
0: κύριε Φερέτη, σε παρακαλώ, Γιάννη μου.
2: Μιχάλη, με συγχωρείτε.
0: Γιατί κάθομαι στο σπίτι μου και λέω ότι έτσι θα μίλαγα στον κύριο Φερέτη εγώ. Αφού μου δόθηκε ευκαιρία, άσε με 5 λεπτά, ρε Γιάννη.
1: Πέντε λεπτά, πάμε λίγο και μετά να πάω στον κύριο Γιάννη να πει και αυτό που θέλει.
0: Κύριε Φερέτη, αυτό είμαστε εμείς. Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτά τα κομμάτια.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Πέσανε οι λύκοι στα πρόβατα. Αυτό έχει γίνει.
1: Ωραία, να μην ξαναπέσουν όμως τα πρόβατα στους λύκους.
0: Δεν θα πέσουν.
1: Με το λύκο μιλούσατε.
0: Δεν θα πέσουν.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν θέλω να σας κοροϊδεύουν και να πιστεύετε ότι αυτοί οι χαρτογιακάδες θα σας βοηθήσουν. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
2: Εμείς, κύριε Σερέτη, πηγαίναμε στα Υπουργεία και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Μας φέρνανε κουλουράκια, νεράκι, μας χτυπάγανε φιλικά στην πλάτη, μας λέγανε αρλούμπες ότι πάνε για ψαντοτούφεκα και τι ωραία που περνάνε. Και μέλι που λέει και τηγανίτα τίποτα. Να. Και μετά μόλις κλείνανε την πόρτα από πίσω, άντερ τους βρωμοψαράδες να παρακόψει το λαιμό τους. Ακριβώς έτσι αυτό γινότανε. Θέλω να πω όμως κάτι για τον κόσμο που μας ακούει. ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, να ξέρει ο κόσμος ότι τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, διότι είναι δική του πρωτοβουλία και δική του ευθύνη, τον κύριο Μητσοτάκη τον ενόχλησε ένας ολόκληρος κλάδος, χιλιάδες οικογένειες δηλαδή, τον ενόχλησε για κάποιο λόγο, για τους δικούς του λόγους, δεν τους μαθαίνουμε και ποτέ, πάντα μαθαίνει, ο κόσμος μαθαίνει τα τετελεσμένα. Δεν μαθαίνει το τι ακριβώς έπεται και τι συμβαίνει. Λοιπόν, όταν πετάει στο δρόμο, γιατί μας πετάει στο δρόμο, μας κλείνει το ζωτικό χώρο της εργασίας μας. Μας στερεί την εργασία μας. Μας πετάει στο δρόμο χωρίς καμία ντροπή και χωρίς να αναλογιστεί τι θα γίνουμε οι οικογένειές μας, τι θα γίνουν τα δάνεια που τρέχουν, πώς θα τα βγάλουμε εμείς, θα μας πάρουν τα σπίτια. Δεν τον ενδιαφέρει. Να ξέρει ο κόσμος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει μέχρι να μας αποτελειώσει όλους. Εκεί έχουμε
1: αυτό. Κύριε Ιωάννη, να σας εξηγήσω κάτι, ένα λεπτό δώστε μου, να σας εξηγήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι, υπάρχουν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες οι οποίες παράγουν κέρδη. Όταν έρχονται αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι και πιάνουν τον αρμόδιο και του δίνουν μια μιζούλα, χωρίς να θέλω να αφήσω υπονοούμενα, θέλω ένα παράδειγμα, και του δίνουν μια μιζούλα, αυτός ο άνθρωπος δεσμεύεται να κάνει κάποια πράγματα, να πραγματοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή, να υλοποιήσει το όραμα που είχε ο δισεκατομμυριούχος και δεν τον ενδιαφέρει μπροστά στα κέρδη να καταστραφούν οικογένειες, σπίτια, να χάσετε τη δουλειά σας, εφόσον έχει πάρει το χρήμα, δηλαδή εξαγοράστηκαν. Να σου το πω έτσι απλά, εξαγοράστηκαν από μεγάλους ομίλους και ξεπούλησαν τα πάντα. Σας ξεπούλησαν. Εγώ σας το λέω ευθέως, σας ξεπούλησαν.
2: Ναι, βεβαίως. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Αυτό είναι. Τώρα το θέμα μου μένα ποιο είναι. Εγώ, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι ούτε σκηνάς, ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής και ούτε πολιτεύομαι. Αλλά θέλω να σας βοηθήσω. Πρέπει συλλογικά να κάνετε μια συνάντηση αλλής με όλους τους προέδρους, είτε είναι από την Κρήτη. Γιατί εγώ μιλάω με όλους τους αλλοιείς. Έχω μιλήσει με αλλοιείς από την Κρήτη. Έχω μιλήσει με αλλοιείς που ήταν από την Άξο. Και από εκεί πέρα, Νότιο Αιγαίο. Με εσάς, με τη Βόρεια Ελλάδα. Από όπου θέλετε, από τη Θάσο. Στα λιμενάρια, πού θες. Με όλους έχω μιλήσει. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα. Συναντηθείτε όλοι οι προέδροι, αντιπροέδροι μαζί. Βγάλτε μια ανακοίνωση. Εγώ σας λέω τον τρόπο που πιστεύω ότι θα καταφέρετε κάτι. Και να μπορέσουμε μετά εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει και ο ελληνικός λαός το ότι εδώ πέρα σύσσωμα οι αλλοιείς βγαίνουν και λένε ότι παραδίδουν το Αιγαίο στους Τούρκους.
2: Κύριε Σερέτη, θα το έχετε δει και μόνος σας, σίγουρα θα το έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί, και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης που τον άκουσα προσφάτως, ότι του δολοφονούν το χαρακτήρα, μας έχουν δολοφονήσει εμάς με όλα τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που περνάνε στα μέσα και ακούει ο κόσμος ότι οι κακοί ψαράδες και καταστρέφουν τη θάλασσα. Πρώτα μας δολοφονήσανε το χαρακτήρα και τώρα προχωρούν στο σχέδιό τους να μας πετάξουν, αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους, προχωρούν κανονικά στο σχέδιό τους. Διότι εμείς θεωρούμασταν, εμείς, ανάμεσα στην τάξη μας, εμείς οι ψαράδες, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας προνομιούχους. Με τη σκληρή μας τη δουλειά, όχι με τίποτα μίζες και μιζούλες, με τη σκληρή μας τη δουλειά, περνούσαμε, να σας το πω άνετα. Άνετα, διότι εργαζόμασταν πολύ σκληρά και είχαμε απολαβές και περνούσαμε άνετα. Μπορούσαν οι οικογένειές μας, αλλά όχι τόσο άνετα ώστε να φτιάξω το σπίτι μου που το παλεύω από το 2004 να το τελειώσω και δεν το έχω τελειώσει. Και ακούω μέσα σε μια τετραετία σε φυτρώνουν 30 και 40 και 50 σπίτια ο κάθε βουλευτής. Από πού?
1: Ελπίζω να έχει αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός, ελπίζω και ο κλάδος σας να έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ λέω και στους τρεις σας. Γιατί μιλάω και με τους τρεις σας παράλληλα, το ότι για μένα η λύση είναι να μην μιλάμε έτσι αυθαίρετα. Γιατί βγήκανε πριν από δύο εβδομάδες Νοτίου Αιγαίου αλλοιείς, εδώ πέρα πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σας είπε ο κύριος Αραπάκης, σας λέω και ονόματα, δεν έχω ρόλο. Ο κύριος Αραπάκης και βγήκαν εδώ πέρα και λέγανε τα ίδια πράγματα για τα θαλάσσια πάρκα, για το πώς οι Τούρκοι μπαίνουν, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μιλήσει για τα λαγοκέφαλα, έχουμε μιλήσει για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα ξέρω τα προβλήματά σας.
2: Να
1: έχω συζητήσει.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσάς που είστε δημοσιογράφος και μιλάτε και με πολύ κόσμο και από όλες τις τάξεις και από όλους τους κλάδους.
1: Πείτε μου.
2: Ένας κλάδος της Αλίας, οι βιτζότρατες που έχουν απαγορευτεί κάποια χρόνια τώρα. Έχουν τρέξει άνθρωποι, έχουν χαλάσει του κόσμου τα λεφτά και έχουν τρέξει, έχουν αγωνιστεί στα δικαστήρια. Και έχουν πάρει από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αθωωτική απόφαση και τους είπε το ΣΤΕ, μπορείτε να συνεχίσετε να πάρετε τις άδειες σας πίσω και να συνεχίσετε την εργασία σας.
1: Ναι.
2: Και δεν τους δίνουν τις άδειες.
1: Ναι.
2: Έχει βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει γνωμοδοτήσει και έχει πει ότι μπορείτε να δουλέψετε, είστε νόμιμοι και είστε μια χαρά, και δεν τους επιτρέπουν.
1: Πάρα πολύ
2: αυτό
1: σωστό.
2: Δεν είναι παράνομο.
1: Πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό πήγα να σας πω για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και θα δώσω λίγο και το λόγο στους άλλους δύο καλεσμένους. Ακούστε με λίγο. Συλλογικά πάντα οι άνθρωποι καταφέρνουν περισσότερα πράγματα. Είναι άλλο να βγαίνει, όπως πήγα να σας πω, μεμονωμένα ο Αραπάκης από το Νότιο Αιγαίο, εσείς από τη Χαλκίδα και από τη Βόρεια Ελλάδα οι υπόλοιποι και από την Κρήτη οι υπόλοιποι, και άλλο όλοι μαζί να βγάλετε μια ανακοίνωση και να φέρετε σεισμό στο μαξί μου. Πάω λίγο και στους υπόλοιπους για να μπορέσω να προλάβω. Κύριε Χατζιαργύρη.
0: Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλο αυτό τον καιρό, εδώ και δύο χρόνια, όπως λέει ο Γιάννης, υπάρχει αυτή η αυστηρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης για την Αλία. Έχουν πορώσει τον κόσμο. Ποτέ κανένας δεν γύρισε να πει εκεί που κάθονται και λένε και κάνουν εκπομπές και λένε ΜΚΟ και αυτά. Παιδιά, εδώ υπάρχει μόνο ο αντίλογος. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς που κατηγορούμε? Τους έχουμε καλέσει ποτέ να μας πούνε κι αυτοί φταίνε, δεν φταίνε? Πάντα μονόπλευρος πόλεμος. Πάντα.
1: Συγγνώμη κύριε Χατζιαργύρη. Κύριε Χατζιαργύρη, ξέρετε πολλούς κλέφτες που τους έχουν ρωτήσει αν είναι κλέφτες και είπαν ότι είναι κλέφτες?
0: Ακριβώς. Μα αυτά τα λέω, κύριε Σερέτη, να καταλάβετε ότι πιστεύω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει, δηλαδή προβλήματα μόνοι του. Ναι, να το πούμε και έτσι.
1: Βέβαια, ναι, εγώ σας λέω. Εσείς είστε πρόθυμοι να συναντηθείτε. Άμα θέλετε, να σας βρω εγώ τα τηλέφωνα. Να συναντηθείτε όλοι μαζί, να βγάλετε μια ανακοίνωση. Για μένα είναι χρήσιμη. Θα πάρω εγώ αυτή την ανακοίνωση, τη συλλογική ανακοίνωση του κλάδου σας, και θα τους κάνω ρόμπα. Σας το υπόσχομαι, θα τους κάνω ρόμπα.
2: Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, να ξέρετε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, διότι...
0: Ναι, ούτε κάτι ο κύριο Σερέτης. Ναι, να το κάνουμε, κύριε Σερέτη. Θα το κάνουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία, δεσμεύεστε να βγάλετε την ανακοίνωση. Στείλτε τη σε μένα την ανακοίνωση. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Σε εσάς θα την βγάλω. Δεν θα μας βρουν μπροστά τους. Διότι πλέον είναι θέμα επιβίωσης.
1: Μας καταστρέφουν. Σας ακούω, σας ακούω, τελευταίος, πάμε.
0: Εδώ που φτάσαμε, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά πραγματικά, δηλαδή, μου δίνετε το λόγος και...
1: Πάμε.
0: Έχω να πω κάτι. Θα το βουλιάξω, θα τα πουλήσω όλα, να μπορώ τουλάχιστον να πω και έκανα έναν αγώνα. Δεν θα το παραδώσω το σκάφος μου έτσι, που αυτό το σκάφος, όλα τα σκάφη, να μπουν μέσα στις γέφυρες μας και ο ελληνικός λαός. Ξέρετε τι θα βγούνε? Φωτογραφία του παππού, του προπάπου, του αντιπροπάπου. Δεν χτιστήκανε με αίμα. Κομμάτι, λαμαρίνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν μας τα χαρίσαν από τα τζάμπο να πάρα τα αγοράσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ούτε τα κλέψατε. Είναι η δουλειά σας, είστε άνθρωποι του μόρφου.
0: Ούτε τα κλέψαμε. Μετά είναι φορτωμένα με φωτογραφίες. Με τη θρησκεία μας, τη σημαία μας και τις οικογένειές μας.
1: Ψηλά η ελληνική σημαία! Ψηλά η ελληνική σημαία! Είμαστε μαζί σας, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε. Περιμένω την ανακοίνωσή σας. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας κύριε Σερέτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Ειδήσεις.
3: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Βόρεια Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου. Παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και, όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρούμπιο, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασίας ρόλο ως φύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικοι Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίες για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Μποζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσεμίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
2: Καιρός.
3: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Ράδιο Γάμα 94.
11: 94FM.
12: Σε τόσα όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
13: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Μεταλλευθέγοντας τα λόγια του Κωστή Παλανά, προς τη μεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
14: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και εμένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω

0: κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
2: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Καλησπέρα κύριε Κασίνη.
1: Γεια σας κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Κασίνη?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά μετά από όλα αυτά τα οποία τραβάμε τον τελευταίο καιρό. Το προσπαθούμε.
0: Κύριε Κασίνη, θέλω να μας βοηθήσετε να...
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
1: Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Στον ΕΦΚΑ έχουμε καταθέσει όλοι τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Ο ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τα χρήματά μας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα είναι οι διαχειριστές αυτού του φορέα, αυτού του οργανισμού. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο ΕΦΚΑ μας ευνηδίασε πολλά άτομα, εκατοντάδες άτομα, με το να τους στέλνει κάποιες επιστολές οι οποίες θεωρούν ανυποψίαστους και αθώους ασφαλισμένους του, τους θεωρεί εκ προημίου ενόχους, τους εκ προημίου απατεώνες. Βέβαια, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το χώρο που μας δίνεται να ακουστεί η φωνή μας, το παράπονό μας και η απελπισία.
0: Μα βέβαια, δίνουμε βήμα σε όλους κύριε Κασίνη, σε όλους δίνουμε βήμα.
1: Εκατοντάδων ανθρώπων. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με τη σειρά. Πριν 20 χρόνια είχε λάβει χώρα μια μεγάλη απάτη στο Ίκα Καλυθέας, όπου εκεί πέρα 6 επίορκοι υπάλληλοι, γυναίκες, και οι 6 εκμαντερβόντουσαν τα κενά που είχε το σύστημα, το οποίο ήταν χειρόγραφο τότε, το τονίζω, έχει σημασία αυτό. Και επιδίδονταν έκδοση εικονικών αποφάσεων ασθένειας, παροχών ασθένειας, όπου σε αυτές τα χρέωνα, στις παροχές ασθένειας χρέωναν κάποια ανύποπτα και αθώα φυσικά θύματα, όπου έπαιρναν το όνομά του, τον αριθμό μητρώου του ΙΚΑ, και τα χρέωναν ότι είχαν πάρει αυτή την εικονική παροχή ασθένειας, και τα χρήματα τα οποία προέκυπταν από αυτή τα τσέπωναν οι ίδιες, τα καρπούντο οι ίδιες. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος προβλήματος. Το πόσα άτομα είχαν μπλέξει αυτές μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Εκεί όπου θέλω να πω για όσους δεν γνωρίζουν, είναι παροχές ασθένειας. Όταν κάποιος έχει ασθενήσει και χρειάζεται να μείνει στο σπίτι του πάνω από 3 μέρες, είτε έχει κάνει ένα χειρουργείο, είτε έχει γεννήσει κάποια γυναίκα, τότε εκδίδονταν παροχές ασθένειας. Πώς όμως, προσκομίζοντας ο ασθενής, ο ασφαλισμένος, νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία περνάγανε από τις διοικητικές επιτροπές, και αυτές κρίνανε τι ποσό θα πάρει και αν θα το πάρει. Όπως κρίνανε επίσης και τις ενστάσεις. Έτσι λοιπόν ερχόταν η εντολή αυτή τόσο στο ίδιο τον ασθενή όσο και στο ταμείο, και πήγαινε ο ασθενής με το χαρτί το οποίο του είχε ταχυδρομικός να λάβει το ποσό αυτό από το ταμείο σε μετρητά. Σε μετρητά τότε. Τότε γινόταν έτσι. Από το 2003 μέχρι το 2012 λοιπόν.

0: αυτές οι κυρίες αλώνιζαν στην κυρολεξία, ήταν χειρόγραφο σύστημα και έτσι ήταν οι διαδικασίες. Τώρα, το 2012, όταν μηχανογραφήθηκε το σύστημα, βρέθηκε η απάτη τους, τυχαία λένε, εκεί ξεκίνησαν δικαστικές διαδικασίες, πρωτόδικα έφαγα μια ποινή γύρω στα 37 χρόνια, στο εφετείο 27 έγινε αυτό κάτι λιγότερο και τελικά εξέτησαν ποινή 5 με 6 χρόνια. Και τώρα είναι ελεύθερες, βέβαια παίρνουν τη συνταξίδα τους και τα λοιπά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Καταρχάς, εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξής, ότι επί 10 χρόνια αυτές αλώνιζαν, είπαμε. Ο ΕΦΚΑ τι έκανε, το ΙΚΑ τότε, δεν υπήρχε ΕΦΚΑ τότε, το ΙΚΑ τι έκανε. Γιατί δεν ήταν στους απαραίτητους ελέγχους να τις πιάσει τη στιγμή που κάνανε αυτές τις πράξεις, τις απαταιωνιστικές πράξεις δηλαδή, και να τελειώσει το πράγμα εκεί. Να προλάβει δηλαδή το κακό είναι τη γενέση του. Εδώ υπάρχουν ερωτηματικά. Λοιπόν, έρχομαι στο διατάφτα, όπως είπαμε. Από το 2024, τον Ιούλιο, από μία γνωστή μας, μάθαμε ότι της ήρθε ένα μπουλιουρντί, να το πω έτσι, ένα ειδοποιητήριο μέσω των ΕΛΤΑ, συστημένη επιστολή, όπου ήταν το ΕΦΚΑ, βέβαια, από τον ΕΦΚΑ προερχόταν, όπου τη ζήταγε ο ΕΦΚΑ 40.000 ευρώ.
1: Για ποιο λόγο τη ζητούσε τα λεφτά?
0: Άμα αυτό είναι. Δεν γράφαν για ποιο λόγο. Δεν γράφαν για ποιο λόγο, λέει ακριβώς, να σας διαβάσω το πώς ακριβώς αναφέρει. Λέει, αφού αναφέρει κάτι νόμους, τέλος πάντων, λέει, λέει να προσέρχεται στο ΕΦΚΑ Καλλιθέας με την αστυνομική σας ταυτότητα προκειμένου να παράσχετε εξηγή σχετικά με τις εκ μέρους σας παράνομα ληφθείς παροχές από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Τότε ήταν ΙΚΑ, τώρα είναι ΕΦΚΑ. Από τις 1/1/17 έχει γίνει ΕΦΚΑ, και ο ΕΦΚΑ είναι καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ, όπως και άλλων ταμείων που περιέχει. Λοιπόν, για το χρονικό διάστημα τάδε, από 2003 μέχρι 2012, και για το ποσό αυτό. Λοιπόν, παράνομα ληφθείς, όταν το βλέπει αυτό κάποιος, λέει, πότε παρανόμησα, τι έγινε, τι είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά ευνηδιάζεται. Τελικά πήγε στον ΕΦΚΑ Καλλιθέας και της εξήγησαν ότι είναι μπλεκόμενη σε εκείνη την απάτη, την οποία σας προανέφερα, προ 20 ετίας. Πώς είναι εμπλεκόμενοι? Δεν ξέρουμε, έτσι έκρινε, έτσι έκρινε διοικητική υπάλληλη ουσιαστικά του ΕΦΚΑ, ότι είστε εσείς πλεγμένοι, ότι είστε υπαίτιοι, ότι είστε ένοχος και παράνομοι. Δηλαδή χωρίς να περάσουν να γίνει κάποιο δικαστήριο και να γίνει δίκη, όπου θα αποφαινόταν εάν είναι πραγματικά ένοχοι ή όχι, αυτό το ΕΦΚΑ το παρέλειψε. Δηλαδή παρέκαμψε θεσμικές διαδικασίες το να στείλει αυτά τα άτομα στα δικαστήρια και τα δικαστήρια να αποφαρτούν αν είναι ένοχοι ή όχι, ή αν τα πήρανε τα χρήματα ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια παρανομία. Δηλαδή οι διοικητικές επιτροπές, όπως κάποιο επίσημο άτομο ανέφερε, θα σας το πω αργότερα, έκριναν ή κάποια στελέχη του ΕΦΚΑ έκριναν ότι αυτά τα άτομα, τα οποία είναι γύρω στα 1.400, είναι παράνομα και υπεύθυνα για τα χρήματα τα οποία επεξαιρέθηκαν από το ΙΚΑ τη δεκαετία 2010-2012, τα οποία ανέρχονται σε 17 εκατομμύρια τότε. Προσέξτε τώρα, μετά τη δίκη που έγινε τον 6, οι οποίες δεν ανέφεραν κανένα άλλο άτομο, και μάλιστα λένε ότι έχουμε ακούσει ότι έχουν αναφέρει στην απολογία του στο εφετείο ότι δεν έχουν πλήσει κανέναν άλλονα. Από τα 17 λοιπόν καλύφθηκαν τα 6, με ποιο τρόπο δεν ξέρουμε, και έμειναν τα 11. Έμειναν τα 11 εκατομμύρια. Και έρχεται τώρα ο ΕΦΚΑ, ή μάλλον όχι τώρα ο ΕΦΚΑ, από το 2016 όταν ήταν ακόμη ΙΚΑ, έρχεται να ζητήσει και να καλύψει αυτά τα 11 εκατομμύρια. Από πού να τα ζητήσει όμως? Από πού να τα ζητήσει? Από τα θύματα τα οποία είχαν μπλέξει αυτές. Η συμμορία των 6. Έτσι λοιπόν κατατάσσουν τότε λίστες των 1.400 ατόμων, κάποιοι λένε ότι είναι 1.580, όπου τους καταλογίζουν από 10 έως 30 περιπτώσεις, 10 έως 30 περιπτώσεις, κατά μέσο όρο 23 κάπου εκεί είναι, έτσι όπως τα υπολογίσαμε, όπου ο κάθε ένας έχει εμπλεχτεί. Δηλαδή μιλάμε κάπου για 30.000 περιπτώσεις, άμα βάλουμε το 1.400 επί 23, κάπου 30.000 μας κάνει. Τελικά, αφού κατατάσσουν αυτές τις λίστες, τι κάνουνε, πότε. Βγάζουν και μια διάταξη, την οποία την εντάσσουν στο νόμο Κατρούγκαλου, το 4387 του 16. Οι λίστες κατατάχθηκαν, προσέξτε, το Φεβρουάριο του 16, το ΦΕΚ του νόμου Κατρούγκαλου βγήκε τον Μάιο του 16, δηλαδή 3 μήνες μετά, και η διάταξη αυτή λέει το εξής, ότι τα αχρεωσίτως ληφθέντα ή τα παρανόμως ληφθέντα, το ίδιο πράγμα εννοούν αυτοί, τα οποία ελήφθησαν, τα οποία εισπράχθησαν, πρέπει να επιστραφούν ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Δηλαδή, φταίς δε φταίς, τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Ωραία διάταξη. Τότε από μια φιλολαϊκή τότε κυβέρνηση, την οποία ψηφίσαμε όλοι για να μας σώσει από τα μνημόνια. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Θεωρείτε ότι είμαστε δηλαδή εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση όπου κάποιοι που διαχειρίζονται τις κρατικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν με νόμιμο τρόπο?
0: Τι νόμιμο, είδατε εσείς μέχρι τώρα να πω κάτι νόμιμο να κάνουνε? Και έχω και συνέχεια.
1: Ακούω.
0: Έχω και συνέχεια. Αυτή δηλαδή, με αυτή τη διάταξη την οποία έχουν εντάξει στο νόμο Κατρούγκαλου, είναι το άρθρο 103 παράγραφος 1, ουσιαστικά στερούν το τεκμήριο της αθωότητας από κάθε ασφαλισμένο, είτε είναι αθώος είτε ένοχος. Και κυρίως το αν είναι ένοχος δεν μας νοιάζει, αλλά όταν είναι αθώος τι γίνεται? Το καταλαβαίνετε. Τα πήρες πρέπει να πληρώσεις. Φταίς δε φταίς θα πληρώσεις. Είναι τρομερό. Δηλαδή που να το πεις αυτό σε κάποιον άλλον, μιλάμε για εξωτερικό τώρα, που να μην ανήκει σε τριτοκοσμική χώρα και να μην τραβάει τα μαλλιά του. Αυτό μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες συμβαίνουν. Μόνο και μόνο για να τα πάρουν όπως τα χρήματα, να τα καλύψουν με όποιον τρόπο αυτοί που στάρουνε. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, μας έστειλαν αυτά τα βουλιουρτή που λέμε. Αυτά τα ειδοποιητήρια, τα οποία ειδοποιητήρια δεν είναι κάτι επίσημο. Δεν είναι κάτι επίσημο. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Είναι μπακαλόχαρτο αυτό το οποίο στείλανε. Γιατί είναι μπακαλόχαρτο? Διότι το υπογράφει ένα μεσαίος τέλεχος, ένας προϊστάμενος. Και πίσω από το προϊστάμενο κρύβονται διευθυντάδες, γενικοί διευθυντάδες, διοικητάδες, δεν ξέρω τι. Κρύβονται όλα τα μεγαλοστελέχη. Και αυτή τη στιγμή ένας που λαμβάνει αυτό το χαρτί βλέπει ένα προϊστάμενο τμήματος. Το μεσαίος τέλεχος που σας είπα. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ασπίδα όλων αυτών των κυρίων που κρύβονται, των μεγαλοστελεχών δηλαδή, που κρύβονται πίσω του. Αν κάποιος δηλαδή θυμώσει και το παίξει πιστολέρο όπως το παίξει 89χρονος, θα πάει να βρει τον πελάτο αυτός ο έρημος ο προϊστάμενος. Και έλα μην αλόβητη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Βέβαια μέσα σε αυτό το χαρτί γράφουν ότι έχουν ασκηθεί και ποινική δίωξη στον καθένα, πράγμα ψευδές. Δεν έχει ασκηθεί σε κανένα ποινική δίωξη. Γιατί το γράφει για εκφοβισμό. Πιθανότατα. Σου λέει, όλοι αυτοί οι οποίοι θα το λάβουν είναι υπερήλικες, είναι χρόνια ασθενείς, δηλαδή πάνω από 60 είναι, δηλαδή κατά μέσον όρο 74-75 χρονών είναι οι περισσότεροι, ανήμποροι, και όσοι δουλεύουν είναι ή ανεργοί ή βρίσκουν κάποιες δουλειές έτσι ευκαιριακές, από εδώ και από εκεί. Και πρέπει όλα αυτά τα άτομα που σας ανέφερα να βγουν έξω στην αγορά, να ψάξουν για δικηγόρους, να βρουν τον κατάλληλο δικηγόρο, να ξοδευτούν γι' αυτό και λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί δεν έφτασα στο βασικότερο μέρος της ομιλίας μου, ότι ο ΕΦΚΑ προέβη και σε σάρωση στην κυριολεξία όλων των τραπεζικών λογαριασμών αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δέσμευσε και κατάσχεσε όλα τους τα χρήματα. Όπου ήταν είτε πρώτο, είτε δεύτερο, είτε τρίτο όνομα, τα κατάσχεσε όλα. Να φανταστείτε, έχουμε μια περίπτωση στην ομάδα μας, διότι εκείνο που θέλω να πω ότι είμαι συντονιστής και εκπρόσωπος μιας ομάδας 20-25 ατόμων από όλα αυτά που τις εκατοντάδες άτομα τα οποία έχουν εμπλέξει αυτές. Και αυτούς εκπροσωπώ, ότι πήγε να ψάξει το λογαριασμό μέσω e-banking της μητέρας της, η οποία είναι υπερήλικας και βέβαια έχει τα γενετικά της προβλήματα και δεν μπόρεσε να κατέβει κάτω στην πολυκατοικία να βρει το, αυτό το απόκομα των ΕΛΤΑ, το ειδοποιητήριο των ΕΛΤΑ, το οποίο, με το οποίο θα πρέπει να πάει να παραλάβει τη συστημένη επιστολή του ΕΦΚΑ. Δεν μπόρεσε λοιπόν η γυναίκα, πέρασε η διορία που είχαν θέσει αυτοί οι 10 μέρες να πάνε να δώσουν εξηγήσεις, οπότε τι κάνανε, πήγαν και σαρώσαν τον λογαριασμό της. Και βέβαια η κόρη της βγήκε να ψάξει να δει τι γίνεται, πάει στην τράπεζα να δει ποιος είναι ο hacker που πήρε τα λεφτά, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί και βλέπουν ότι ο hacker ήταν ο ΕΦΚΑ. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι εδώ έχει παρανομήσει ο ΕΦΚΑ και ουσιαστικά κατηγορείται για παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό. Γιατί ενώ ζητάει κάποια χρήματα τα οποία είναι μαϊμουδίστικα, δεν έχουν αποδειχθεί ότι τα έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ωφεληθεί, πάει και σαρώνει ό,τι βρει μπροστά του. Ό,τι βρήκε μπροστά του. Για παράδειγμα, έχουμε ένα άλλο μέλος της ομάδας μας, όπου αντί για 25.000, το οποίο το είχε χρεώσει, του πήρε τα διπλάσια. Και θα υπόψη ότι τα χρήματα όλα αυτά δεν ήταν δικά του. Είπαμε, ήταν δεύτερο και τρίτο, ήταν το παιδιό του, ήταν συζύγου, ήταν και άλλο. Αυτό είχε ένα μόνο λογαριασμό που ήταν πρώτο όνομα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται.
1: Έχετε πάει, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά έχετε πάει στη δικαιοσύνη, έχετε πάει σίγουρα, έχετε απευθυνθεί σε διάφορους, έχετε κάνει καταγγελία και στο Υπουργείο.
0: Βέβαια.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται. Ας είμαστε ο καταρακός ηθικά, δηλαδή επειδή μας θεωρούν ότι είμαστε παράνομοι, ότι είμαστε και εμείς απατεώνες. Είναι τρελό το πράγμα. Δηλαδή η θέση μας είναι πολύ δεινή. Η ψυχική μας κατάσταση έχει...
1: Πιστεύετε ότι θα βγάλετε κάποια άκρη, τουλάχιστον μέσα από τα δικαστήρια πιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
0: Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Έχουμε δύο ή τρία θετικά αποτελέσματα όπου δικαιώθηκαν όλοι, και μάλιστα ένας, ο πρώτος που δικαιώθηκε ήταν εκτός της ομάδας μας, ήταν μάλιστα και αδερφός κάποιας ετών έξι, ας πούμε, από τη συμμορία των έξι, πράγμα που θα σημαίνει ότι καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι ακόμη πιο, υπάρχει πιο μεγάλη υποψία για συνεργασία. Και όμως αθώθηκε ο άνθρωπος, διότι πραγματικά δεν είχε ιδέα. Και πραγματικά απεδείχθηκε από το δικαστήριο ότι δεν ωφελήθηκε. Ναι. Έτσι λοιπόν ο ΕΦΚΑ έχει προβεί σε πάρα πολλές, έτσι θα έλεγα, παράτυπες πράξεις, διότι να θεωρεί παράνομους κάποιους μόνο και μόνο επειδή κάποιοι διοικητικοί πάλι το αποφάσισαν, παρακάμπτοντας, όπως είπαμε, τις θεσμικές διαδικασίες, δηλαδή τα δικαστήρια, να μας εξισώνει με τη συμμορία των έξι. Επίσης, εδώ υπάρχει πάλι ένα πρόβλημα με τον νόμο, ότι μας θεωρεί, μας βάζει στην ίδια μοίρα με τους ασυνεπείς κακοπληρωτές του, οι οποίοι εν γνώση τους δεν πληρώνουν, όπου εκεί τα χρήματα παραγράφονται στα 10 χρόνια. Σε εμάς τα 20. Καταλαβαίνετε, στα 20 από αθώους ανθρώπους. Ενώ στα 10 χρόνια μα ήταν, τώρα είχαμε απαλλαγή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι λοιπόν προσπαθούν όπως να καλύψουν το κενό. Βέβαια αυτό το έχουμε αναδείξει σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποιο κανάλι.
1: Και πήρε επέκταση το θέμα ή το πνίξανε?
0: Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα ότι ενώ πάει να γνωστοποιηθεί το θέμα, ξαφνικά βλέπουμε μια παύση του. Δηλαδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα άτομα τα οποία επικοινωνούσαμε μια χαρά μέχρι στιγμής, και ξαφνικά βλέπουμε τα άτομα αυτά να μην σηκώνουν τηλέφωνα ούτε να απαντάνε στα μηνύματα.
1: Συγγνώμη, δεν θέλω τώρα να σας φέρω σε δυσκολίες, αλλά μπορείτε να αναφέρετε σε ποια κανάλια, σε ποιους ανθρώπους έχετε?
0: Όχι, δεν θα ήθελα να αναφέρω. Αφήστε το. Εντάξει, δεν έχει νόημα.
1: Τουλάχιστον να το ρωτήσω διαφορετικά. Μιλάμε για κανάλια τα οποία είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Εντάξει, κάπως έτσι. Λοιπόν,
1: δηλαδή δεν είναι τοπικής εμβέλειας, δεν είναι περιφερειακά κανάλια. Μιλάτε ότι έχετε βγει σε κανάλια, ας πούμε, πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Βέβαια, εντάξει, είχαμε την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί. Δεν ξέρουμε, ακόμη δεν έχουμε λάβει κάποια...
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, σε κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές από ότι...
0: Αλλά δεν είναι τόσο το θέμα του καναλιού, όσο είναι το θέμα και της εφημερίδας.
1: Και των εφημερίδων. Και οι εφημερίδες δεν το συνεχίσανε.
0: Απίστευτα, σας λέω, δεν θέλω να...
1: Κύριε Κατσίρη, ένα λεπτό. Εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι υπάρχουν, δηλαδή, πιστεύετε, κάποια εμπόδια στο να μην πάει παρακάτω?
0: Θα σας πω ότι υποψιάζομαι. Εγώ προσωπικά το λέω, εντάξει. Μήπως όταν γνωστοποιείται το θέμα πέφτει κάποιο σύρμα, κάποιο τηλεφώνημα από κάπου. Τώρα τι να πω.
1: Πέφτει κάποιο τηλεφώνημα που λέει τι, ας πούμε, σταμάτα αυτό το θέμα, μην το προωθείς.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Πώς το έχετε στο μυαλό σας, θέλω να καταλάβω.
0: Στο μυαλό μου αυτό έχω, σας είπα.
1: Ότι πέφτει τηλέφωνο πολιτική παρέμβαση.
0: Δεν ξέρω, να είναι πολιτική ή τι να είναι, δεν ξέρω πάντως.
1: Αυτά συμβαίνουν.
0: Ότι συμβαίνουν σίγουρα. Πάντως είναι γεγονός ότι έχει έρθει το θέμα στη Βουλή. Έχει έρθει το θέμα στη Βουλή, μάλιστα από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Β' Αθήνας, ο οποίος το έχει κατανοήσει το θέμα πάρα πολύ και έχει ευαισθητοποιηθεί, και μάλιστα με τις εύστοχες ερωτήσεις του ενώπιον της...
1: Και τι έχει κάνει για αυτό το θέμα?
0: Αυτό θα σας πω, ότι ενώπιον της υφυπουργού της κυρίας Άννας Ευθυμίου, ναι, της έρχεται κάποια ερωτήματα, ναι, όπως, ας πούμε, για το τι έχετε πράξει να προστατεύσετε τους πολίτες από τον άδικο καταλογισμό και τις δίθεν οφειλές.
1: Ναι.
0: Τι προτίθεσε να κάνετε, να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα για
1: το... Και δόθηκαν απαντήσεις.
0: Ποια απαντήσεις δόθηκαν, άστε τώρα...
1: Όχι, θέλω να ακούσω ποια είναι η απάντηση.
0: αοριστείες και εκτός θέματος.
1: Μα ταινία, κύριε Κατσίρη, εξηγήστε μας λίγο τι απάντησαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
0: Ακριβώς, αυτό, ναι, άμα θέλετε, βέβαια, να σας το...
1: Μα βέβαια, θέλω να ξέρω τι απάντησε η Άννα Ευθυμίου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η οποία είναι να πούμε και δικηγόρος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια της Α Θεσσαλονίκης εδώ.
0: Δεν νομίζω ότι απάντησα δικηγόρος, γιατί άμα ήταν δικηγόρος θα έχει μεγαλύτερη πλωτεία.
1: Τι απάντησε, για να ακούσουμε τι απάντησε.
0: Θα στείλω στο YouTube, μπορείτε να πείτε να το δείτε.
1: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς τι απάντησε, δεν με νοιάζει το YouTube. Εσείς θέλω να μου πείτε.
0: Λοιπόν, στις απαντήσεις του κ. Παύλου Χριστίδη είπε το εξής, θα δημιουργηθούν λέει τοπικές διοικητικές επιτροπές να εξετάσουν το θέμα. Γιατί δεν δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα. Αν και οι κατηγορίες εις βάρος μας έχουν βγει από τοπικές διοικητικές επιτροπές. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουν γίνει λέει και ενστάσεις από κάποιους. Προσέξτε, από κάποιους. Δηλαδή, σαν να λέει ότι αυτοί οι κάποιοι που κάνανε ενστάσεις είναι αυτό. Οι υπόλοιποι όχι. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, όσοι κάνανε ενστάσεις είχαν την ίδια τύχη με εκείνους που δεν έκαναν. Δηλαδή, πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων οι ενστάσεις τους. Λέει, μιλάει τώρα για κάποιο προϊστάμενο, ίσως πιθανότητα για αυτό που είπα προηγουμένως, δεν ξέρω, ότι ο προϊστάμενος δεν έχει λέει τη διακριτική ευκαιρία να αρνηθεί και να αναγκασμένος να προποιήσει αυτές τις διοικητικές πράξεις. Δηλαδή, να στείλει τα ειδοποιητήρια ότι είμαστε απατεώνες και ότι χρωστάμε, ότι τα πήραμε δηλαδή.
1: Ναι, ότι μέσω του ΕΦΚΑ όλα αυτά.
0: Ακριβώς, δηλαδή, εάν παρατυπήσει, θα βρει τον πελάτη του. Έτσι μας λέει, θα πέσει βούρδουλας άμα παρατυπήσει. Και σε κάποιο σημείο λέει κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα τι ξέρει, γιατί να πω, εγώ κατάλαβα λάθος. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα λέει να ζητήσουν τα χρήματα. Ποιο δικαίωμα να ζητούν χρήματα οι υπαλλήλοι? Υπάρχουν υψηλά ισάμινα πρόσωπα. Αυτοί έχουν το δικαίωμα.
1: Πόσοι άνθρωποι είστε περίπου, πόσοι άνθρωποι είστε?
0: 1400 είπα περίπου.
1: 1400 άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Αυτή την πληροφορία έχουμε λάβει. Μετά, ο προϊστάμενος λέει δεν έχει κρίση εάν υπήρχε επαιτειότητα. Αφού δεν έχει κρίση για την επαιτειότητα, γιατί είμαστε ένα από το χαρτί. Δεν το καταλαβαίνω και το υπογράφει μάλιστα. Μετά λέει, όχι, αν υπάρχουν λέει κάποιες εξουσιοδοτήσεις, πάλι το αναφέρει. Δηλαδή τι θέλει να πει, δηλαδή ότι εξουσιοδοτήσαμε εμείς τη συμπορία των έξι, να το πω έτσι, αυτές οι γυναίκες, τις επίορκες, για να προβούν στη λήψη χρημάτων, παρανόμως στη λήψη χρημάτων για να τα δώσει εμάς. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω τι θέλω να πει.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά εγώ επειδή τώρα αναφέρατε...
0: Μην περίπτωση, μην μπορεί να γίνει, διότι όταν κάποιος του λέει ο γιατρός μείνε ένα μήνα στο κρεβάτι και ο ΕΦΚΑ και το ΙΚΑ σου λέει σε μια εβδομάδα θέλω να φέρει τα γατιά και θα στείλει κάποιον δικό του άνθρωπο να το κάνει με εξουσιοδότηση.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά θεωρώ, είναι προσωπική μου άποψη, δεν το ρίχνω πάνω σας κύριε Κατσίρη, το ότι σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε τώρα, σε αυτή την κατάδεια που φτάσαμε τώρα εδώ πέρα, με τα ασφαλιστικά ταμεία γενικά, ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Και ευθύνεται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα οι άνθρωποι να τρέχουνε, να βρούνε το δίκιο τους. Μιλάω προς το ακροατήριο κύριε Κατσίρη. Να βρούνε το δίκιο τους και να μην μπορούν να το βρούνε. Και να αναγκάζονται να ψάχνουν με τον έναν ή άλλο τρόπο κάπως να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
0: Ναι, πού να ξεφύγουν όταν δεν υπάρχει πραγματική βούληση, είτε πολιτική είτε υπηρεσιακή από τον ΕΦΚΑ, διότι εδώ πέρα λέει τώρα ότι η απάντηση, μια από τις απαντήσεις είναι πρέπει να διερευνηθεί αν ο ασφαλισμένος έλαβε τα χρήματα. Μα μέχρι τώρα δεν το έκαναν αυτό. Πώς μας στείλουν αυτά τα ειδοποιητήρια? Τι είναι αυτό το πράγμα? Ο ΕΦΚΑ λέει ενήργησε με τις αρχές διαφάνειες. Εδώ γελάνε. Τι διαφάνειες, όταν όλα αυτά που σας λέω συνέβησαν πίσω από την πλάτη μας, δεν μας είχαν ειδοποιήσει για τίποτα. Για τίποτα, ούτε για την εμπλοκή μας από τις επίορκες αυτές υπαλλήλους, ούτε για το ότι άρχισαν να το κίζονται από το 2016, παρακαλώ. Τα φανταστικά χρήματα, τα μαϊμουδίστρια χρήματα άρχισαν να το κίζονται, το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ένα λεπτό, γιατί όπως γνωρίζω, έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ο ΕΦΚΑ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτοί οι δύο φορείς έχουν υπογράψει ένα ειδικό μνημόνιο συνεργασίας για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί του εσωτερικού ελέγχου και για τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης και τέτοιες τρέλες. Πώς ακριβώς ελέγχει λοιπόν, από ό,τι μας λέει εδώ ο κύριος Κατσίρης, δεν ελέγχει τίποτα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΕΦΚΑ?
0: Δεν το ξέρω αν είναι θέμα της Αρχής Διαφάνειας. Εγώ σας λέω ότι δεν υπήρχε διαφάνεια στο θέμα μας.
1: Μα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κύριε Κατσίρη, είναι υπεύθυνη να κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης. Όπως και για τις λανθασμένες χρεώσεις εισφορών, όπως και για τις καθυστερήσεις της εκδόσης παροχών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να
1: σας το λέω εγώ αφού δεν το γνωρίζετε. Για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία είναι υπεύθυνη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΦΚΑ. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Αυτό ακόμη επιβαρύνει την κατάσταση. Επιβαρύνει ακόμη που λέτε. Επίσης μίλησε για χρηστή διοίκηση. Ποια χρηστή διοίκηση? Όταν κάνει τη ζωή μας κόλαση η χρηστή διοίκηση, μας τα κρύβει αφενός μεν πίσω από την πλάτη μας και έρχεται ξαφνικά και μας λέει ότι φταίτε και μετά λέει η χρηστή διοίκηση ενώ μας έχει κάνει τη ζωή μας πραγματικά κόλαση. Δηλαδή τι να πω, δηλαδή έχει διαταραχθεί η οικογενειακή μας γαλήνη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέματα υγείας έχουν προκύψει, βιοποριστικό πρόβλημα έχουμε. Τι να πω. Και μάλιστα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι περίλικες. Πότε θα προλάβουν να χαρούν τη ζωή τους πραγματικά? Δηλαδή πότε θα βγουν οι ειδοποιήσεις, οι αποφάσεις, συγγνώμη, από τα δικαστήρια τα οποία...
1: Πόσα χρόνια έχει αυτή η υπόθεση?
0: Η υπόθεση έχει από το 2003 μέχρι το 2012 κάνανε αυτές ό,τι κάνανε και εμάς από το 24 ξέρω. Κάποιους λένε από το 23 ότι έχουν έρθει τα πρώτα που γιορτή.
1: Από το 23 μέχρι σήμερα.
0: Ναι, μέχρι σήμερα, ναι.
1: Είναι η δεύτερη γύρα λοιπόν.
0: Όχι, συνέχεια στέλνουν.
1: Συνέχεια. Δεν σταματάνε να στέλνουν.
0: Στέλνουν συνέχεια. Ναι, 60-70 λίτρα την ημέρα, κάτι τέτοιο έχουμε μάθει.
1: Δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
0: Πού να διαχειριστεί? Μα σας λέω, δεν έχουν την θέληση, τη βούληση να λυθεί. Και θα σας πω το εξής.
1: Μα πρέπει να λυθεί. Ποια θέληση και βούληση να έχουν, κύριε Κατσίρη? Πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα. Δεν μας κάνουν χάρη. Γιατί σας άκουσα και πριν που είπατε για τον άνθρωπο από το Πασόκ. Δεν είναι δικές του οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι του λαού. Εσείς πληρώνετε ό,τι πληρώνετε. Όλοι αυτοί οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι του λαού. Και πρέπει να αγωνίζονται για εμάς και να βρίσκουν λύσεις. Όχι να κάνουν δηλώσεις για να παίρνουν τα εύσημα και να μην κάνουν τίποτα στην πράξη. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πιέζουν καθημερινά να βρεθεί λύση. Όχι απλά να κάνουμε μια δήλωση για πέντε ερωτήσεις.
0: Μα ρώτησε την καθημερινή.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά η λύση, πού είναι η λύση?
0: Δεν την έδωσαν, από το Υπουργείο εξαρτάται η λύση. Δεν εξαρτάται τώρα.
1: Πού είναι η λύση, ποια είναι η λύση τόσα χρόνια, από το 2003 μέχρι το 2012, από το 2023 μέχρι το 2026, περνάνε τα χρόνια και λύση δεν βλέπουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, από συνεντεύξεις που έχουν δώσει μεγαλοστελέχη του ΕΦΚΑ σε κανάλια, έγινε συγκεκριμένα σε πρωινή εκπομπή του Open, συγκεκριμένα ένα μεγαλοστέλεχος είπε ότι αυτό το πρόβλημα είναι του ΙΚΑ. Και εμείς το κληρονομήσαμε από το ΙΚΑ, σαν ΕΦΚΑ. Μα τι μπορεί να πει, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο.
1: Δηλαδή δεν φταίμε εμείς, φταίει το ΙΚΑ.
0: Ναι, δηλαδή άμα σπάσω ένα βάζο, ΙΚΑ σπάσει ένα βάζο μικρός και μου λέει η μάνα μου, ξέρεις τι, Γιάννη, εσύ το σπάσες το βάζο. Α, δεν το σπάσα εγώ, το σπάσε ο Γιαννάκης. Το τέτοιο με
1: λέει. Ναι, αλλά να σας πω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Το ΙΚΑ ήταν, ας πούμε, λέμε τώρα κυβερνούσε το Πασόκ ΙΚΑ, κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία ΙΚΑ, ναι. Μετά ήρθε ο ΕΦΚΑ ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Μετά ήρθε πάλι Νέα Δημοκρατία, μετά πάλι Πασόκ, το σύστημα παίζει το ίδιο παιχνίδι, να πούμε, με άλλη μάσκα και ο Έλληνας πληρώνει την ύφη.
0: Μα εδώ έχουμε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία το παίξε εντελώς χαζά. Θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει σταματήσει. Να πει, α, είναι αυτό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το 2016, τότε με εκείνη την περιβόητη διάταξη που ανέφερα.
1: Με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Στον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ναι, με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Στην τάξη μα και ρημάζει για τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων τώρα. Ναι. Στους Δήμους Ταλιθέας Νέας Μύρης Μοσχάτου. Είναι τρομερό. Το θέμα είναι ότι. Εδώ μιλάμε για αντιπολίτευση. Να το πάρουμε πολιτικά το θέμα. Τι αντιπολίτευση? Δεν υπάρχει. Ο ένας είναι συνέχεια της πολιτικής του άλλου.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Ο ένας πατάει πάνω στο λιθαράκι που είχε βάλει ο προηγούμενος και συνεχίζεται η ρεμούλα.
0: Έτσι είναι. Ακριβώς. Συνεργασία σε όλο το μεγαλείο.
1: Βέβαια. Και την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό σας είπαμε.
0: Την πληρώσαμε εμείς. Αυτή τη στιγμή χρωστάμε στην ομάδα μας. Τώρα έχουμε κάνει και εξώδικο. Εξώδικο, 11 από εμάς. Όπου συνολικά χρωστάμε 288.000 κάτι τέτοιο ευρώ, η απάντηση από τον ΕΦΚΑ ήταν η υπενθύμηση αυτής της διάταξης. Αυτό ήταν όλο και όλο. Ενώ ζητάνε 10 πράγματα.
1: Συγγνώμη, οι δικηγόροι σας, ένα λεπτό κύριε Κατσίρη. Οι δικηγόροι σας έχουν μιλήσει για διαδικασία συμψηφισμού, για επιστροφές, για όλα αυτά. Δηλαδή αυτά δεν συμψηφίζονται αυτόματα, αυτό μας λέτε.
0: Κοιτάξτε, έχουμε προβεί αυτή τη στιγμή.
1: Τι να επιστραφούν τουλάχιστον άτοκα, να επιστραφούν άτοκα.
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτό το σκοπό έχει η προσφυγή ανακοπής που έχουμε κάνει, η οποία είναι διπλό δικαστήριο αυτό. είναι διπλό ώστε να επιστραφούν στο τέλος. Βέβαια εδώ πέρα στην περίπτωση που έχουν, που δεν πρόλαβαν να κάνουν οι άνθρωποι για την ανακοπή, και επειδή κάποιος ζει σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, οι άλλοι είναι, όπως σας είπα, έχει κινητικά προβλήματα κτλ. Τους κατάσχεσαν τα χρήματα και έχασαν και την προθεσμία.
1: Άδικα όμως, άδικα.
0: Άδικα, το ξέρω.
1: Καλά, η διοίκηση, συγγνώμη λίγο, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, κύριε Κατσίδη, δεν υποχρεώνεται να εκδίδει κάποιες διορθωτικές οδηγίες για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που, από ό,τι φαίνεται, χρεώθηκαν, υπέστησαν διπλές χρεώσεις.
0: Αυτό δεν ξέρω, θα έπρεπε να το κάνει. Πιθανολογώ, δεν ξέρω τώρα πώς δουλεύει εσωτερικά ο ΕΦΚΑ, αλλά λογικά θα έπρεπε, έτσι όπως θα λέτε.
1: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από το πουθενά, για να καταλάβει το κρατήριο, από το πουθενά να βρεθείς και χρεωμένος, να σου κλείσουν για τους λογαριασμούς ενώ δεν χρωστάς.
0: Μα όπως ακριβώς συνέβη και με άλλες υπηρεσίες. Με τη ΔΔΕ που τους φέρνουν τα ρολόγια και τους λένε κάτι ρευματοκροπή, πλήρωσα 10.000 ευρώ. Ή όπως με κάτι άλλο, σε μία, από ό,τι άκουσα, πήγε μία κυρία να βγάλει κοινωνικό τιμολόγιο στην Κρήτη. Και της λένε, εσύ είσαι πλούσια, δεν ήταν κοινωνικό τιμολόγιο, γιατί της είχαν χρεώσει μία έκταση τεράστια που την εκμεταλλευόντουσαν οι οπεκεπέδες. Και αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, εδώ μιλάμε όμως για δημόσιες υπηρεσίες. Για δημόσιες υπηρεσίες που καταχρεώνουν τους Έλληνες πολίτες. Άδικα, παράνομα!
0: Μα άκουσα και από πολιτικό αρχηγό προηγουμένως, πριν μια-δυο ώρες, ότι το κράτος μας κλέβει.
1: Αυτό που περιγράφετε, συγγνώμη κιόλας τώρα, αυτό που περιγράψατε εσείς τώρα όσο συζητάμε, κλοπή ονομάζεται, πώς ονομάζεται, δεν χρωστάω και μου παίρνετε τα λεφτά. Και με βγάζετε εμένα ότι σας χρωστάω, ενώ δεν σας χρωστάω. Τρέχω στη δικαιοσύνη, λύση δεν βρίσκω. Τρέχω στον κάθε βουλευτή ή στον κάθε άνθρωπο από κάθε κόμμα να πούμε με να κάνει ερωτήσεις, λύση δεν βρίσκω, απαντήσεις δεν παίρνω. Και τι να κάνει ο Έλληνας πολίτης δηλαδή.
0: Τι να κάνει, πραγματικά. Έχει τελματώσει το θέμα, δηλαδή τελματώσει. Το κυνηγάμε, επειδή το κυνηγάω εγώ, ας πούμε. Γι' αυτό κάπως φαίνεται. Κατά τα άλλα, θα ήταν τελματωμένο. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Και τους κλείσανε τους λογαριασμούς, συγγνώμη λίγο, τους κλείσανε τους λογαριασμούς τους ανθρώπους στις τράπεζες.
0: Ναι, τους έχουν φτωχοποιήσει και δεν φτωχοποιήσαμε τους ίδιους. Φτωχοποίησαν και τους κοινικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν τα χρήματα. Διότι είναι δεύτερο και τρίτο όνομα, σας είπα.
1: Οι τράπεζες με τι εντολή κλείσαν τους λογαριασμούς?
0: Εδώ είναι η τράπεζα, με εντολή του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ είναι μια υπηρεσία του ΕΦΤΑ.
1: Ξέρω τι είναι το
0: ΚΕΑΟ. Ναι, που εισπράττει οφειλές. Λοιπόν, αυτό έδωσε την εντολή. Μέσω ΚΕΑΟ πήγαν όλα.
1: Ναι, μέσω το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών.
0: Οφειλών, ακριβώς αυτό είναι. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε όλοι προαπρόπτου. Άλλοι με δεσμευμένα χρήματα και άλλοι με...
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, το ΚΕΑΟ έστειλε εντολή στις συστημικές τράπεζες να κλείσουν τους λογαριασμούς.
0: Μπράβο.
1: Γιατί τους είπε το ΚΕΑΟ ότι χρωστάει ο άλλος, ενώ ο άλλος δεν χρωστούσε και απλά τον χρέωσε ο ΕΦΚΑ.
0: Ναι, ό,τι ήθελε ο ΕΦΚΑ. Ότι αυτοί υπάρχουν στον ΕΦΚΑ, δεν υπάρχουν τώρα στους απλούς ανθρώπους.
1: Έλα, Χριστέ και Κύριε, από το πουθενά
0: πλεγμένοι. Τα χρήματά μας στις τράπεζες είναι επισφαλή. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ίσως να πάμε κάποιοι σε κάποιους οικονομικούς συμβούλους να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Διότι σε αυτές τις τράπεζες, ειδικά τις συστημικές, τα χρήματά μας δεν τα βλέπω καλά.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν παρέχουν ασφάλεια οι τράπεζες στα χρήματα?
0: Τι ασφάλεια παρέχουν? Πρέπει εσείς να παρέχουν ασφάλεια μετά από αυτό?
1: Σας ρωτάω, δεν γνωρίζω. Να, όσοι σας θέλω.
0: Μετά από αυτό, τι ασφάλεια? Καμία. Καμία ασφάλεια. Δεν μας ειδοποίησαν καταρχάς να μας πούν, παιδιά, έτσι και έτσι το πράγμα. Κύριε Τάδε, έτσι έχει. Εδώ ζητάνε κάποια χρήματα να πάρουν από εσάς. Τι γίνεται, για ελάτε να συζητήσουμε στην τράπεζα. Τα πήραν έτσι, εμψυχρό.
1: Εμψυχρό. Και δεν τα επιστρέφουν.
0: Εν τω μεταξύ, να επανέλθω τώρα στο θέμα ότι δεν υπάρχει βούληση για λύση του θέματος. Μεγάλος στέλεχος πάλι του ΕΦΚΑ σε κάποιο κανάλι είπε ότι όταν του είπαν τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Λέει, το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Πέταξε την μπάλα στην εξέδρα και τέλος. Το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη.
1: Και πότε θα γίνει το δικαστήριο, μετά από 10 χρόνια?
0: Δεν ξέρω, μα αυτό είναι το θέμα. Ποια δικαιοσύνη, με τι αιτιολογικό, αν υπάρχει αντίδικος, ποιο το διακύβευμα, όλα αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Άσε που λένε ότι όλα αυτά έγιναν προ-ΕΦΚΑ, έγιναν προ-Χριστού δηλαδή.
1: Εσείς τώρα περιμένετε κάποια δίκη?
0: Ναι, περιμένουμε, βέβαια.
1: Πότε έχει οριστεί, ας πούμε, η ημερομηνία?
0: Έχει οριστεί, έχει γίνει και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είναι διοικητικά τα δικαστήρια αυτά. Δεν είναι ποινικά και δεν
1: είναι
0: παρουσιάζεται μάρτυρα. Είναι διοικητικά. Και απλά καταθέτει κάποια χαρτιά. Και είχαμε καθυστερήσει, βέβαια, να το είχαμε κάνει δύο μήνες πριν, αλλά πέραμε κάτι αναβολές, γιατί περιμέναμε να πάρει ο δικηγόρος μας την απόφαση του εφετείου όπου αυτές αναφέρονται. Από ό,τι είπανε, τώρα δεν το ξέρω εγώ καλά, αυτό μάλλον καλύτερα με τον δικηγόρο μας.
1: Καταλαβαίνω, δεν πειράζει, αλλά έχει γίνει δηλαδή και περιμένετε μια απόφαση.
0: Ότι αυτές δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα. Τώρα πιστεύω να το λέω καλά. Ότι δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα. Ότι δηλαδή καταχράστηκαν τα χρήματα μόνες τους.
1: Αυτές οι κυρίες έχουν ονοματεπώνυμα, δηλαδή γνωρίζουμε ποιες είναι, έχουν καταδικαστεί.
0: Έχουν καταδικαστεί, δεν είπαμε 5-6 χρόνια ανέκτησαν ποινή.
1: Τα λεφτά μέσα από την καταδίκη δήλωσαν που είναι.
0: Τώρα σας λέω ότι έχουν καλυφθεί 6 εκατομμύρια από τα 17 και έχουν μείνει τα 11 και προσπαθούν να καλύψει η ΟΕΦΚΑ αυτά τα 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο ΕΦΚΑ και μας χρεώνει εμάς όλο το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα 17 εκατομμύρια. Χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι ένα μέρος του καλύφθηκε. Ενώ θα έπρεπε να μας, να μας χρεώνει εντός εισαγωγικών το μαϊμουδίστικο ποσό, από το μαϊμουδίστικο ποσό που σας είπα, τα 11 δεκαεπτά αυτού του ποσού. Και όχι τα 17 δεκαεπτά, όχι ολόκληρο, αλλά τα 11 δεκαεπτά. Εδώ πάμε πάλι για παράνομο και άδικο πληθυσμό. Το βλέπετε. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά μέσο όρο, τώρα από την ομάδα να το κρίνω αυτό, είναι γύρω στα 23 χιλιάρικα ο καθένας κατά μέσο όρο χρωστάει, μας ζητάει ο ΕΦΚΑ μαϊμουδίστικα, φανταστικά χρήματα, αν το βάλουμε επί 1.400 βγαίνουν κάπου 30 τόσα εκατομμύρια, που σημαίνει ότι υπερκαλύπτει το ποσό των 11 εκατομμυρίων σχεδόν στο τριπλάσιο. Σχεδόν στο τριπλάσιο. Καταλαβαίνετε δηλαδή με τι έχουμε να κάνουμε, με τι παρανομίες, με τι αυθαιρεσίες, με τι προχειρότητες, με τι παραλήθεια.
1: Και την ίδια ώρα πρέπει να σκεφτούμε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως χρωστάνε στον ΕΦΚΑ κάτι μπροστινή, κάτι μπροστινή, κάτι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ποτέ στη ζωή τους, κάτι βουλευτές, κάτι πολιτικοί, κάτι ηθοποιοί, κάτι δημοσιογράφοι. Και εκεί τους διαγράφουν τα χρέη, κύριε Κατσίρη.
0: Ακριβώς, άκουσα και προηγουμένως στην εκπομπή σας κάτι για 30 εκατομμύρια διαγράψα.
1: Και από εταιρείες διαγράφουν πρόστιμο του ανταγωνισμού, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από δημοσιογράφους και συγκεκριμένους ομίλους διαγράψαν 3 εκατομμύρια. Εδώ διαγραφή, εκεί διαγραφή και τον Έλληνα τον χρεώνουν άδικα και δεν τον δικαιώνουν.
0: Ακριβώς, για τους συνειδητούς κακοπληρωτές η παρακαταθήκη είναι, σας είπα, στα 10 χρόνια. Για μας είναι στα 20. Το καταλαβαίνετε αυτό δηλαδή που πάει, πώς είναι έτσι φτιαγμένη η ζωή μας.
1: Μα ναι, και μετά αναρωτιέσαι, τώρα συγγνώμη για την έκφραση μεσημεριάτικα, και μετά αναρωτιέσαι και λες, καλά, εγώ είμαι ο μακάκας της ιστορίας. Εγώ είμαι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος όλα τα πληρώνει, προσπαθεί να είναι νόμιμος και στην τελική τον εκδικούνται και με αυτόν τον τρόπο και όλα τα άλλα τα λαμόγια. Που με διάφορους τρόπους και διάφορα παραθυράκια δεν πληρώνουν τίποτα και κάνουν αρπαχτές, τι γλιτώνουνε. Δηλαδή αυτό που έλεγα την πρώτη ώρα είναι, κύριε Κατσίρη. Σ' αναγκάζει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος και αυτό το σύστημα να γίνεις παράνομος.
0: Ναι, το άκουσα, το σας άκουσα, ναι.
1: Σε οδηγεί στο να γίνεις παράνομος.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Γιατί δεν εκτιμάνε το νόμιμο.
0: Είναι πολύ.
1: Γιατί παράνομοι βγάζουν λεφτά άνετοι και ωραίοι και δεν τους κυνηγάει κανένας και τα χρεώνουν όλα σε κάτι άλλους. Και ο νόμιμος που τα πληρώνει όλα δεν μπορεί να βρει το δίκιο του.
0: Ναι. Και να φανταστείτε ότι οι περισσότεροι από εμάς πληρώναμε από 35 μέχρι 47 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές για να πάρουν μια σύνταξη.
1: Μα βέβαια.
0: 47 χρόνια έχει έρθει.
1: Και πού ακόμα, και αν πάρετε σύνταξη, θα έρθουν να σας κάνουν και μια περικοπή με το έτσι θέλω.
0: Ναι.
1: Κάτι Σαμαράδες και κάτι Σιμίτιδες και κάτι Βενιζέλη και κάτι Πάγκαλη. Έτσι πάρε και μια περικοπή. Τι είσαι, βαρέα ανθυγινά, είναι να πάρεις 1500 ευρώ. Δεν γίνεται. Πάρε ένα 700 και μην μιλάς. Έτσι λειτουργούνε. Κατάλαβες, και ο άλλος κάνει τώρα να πούμε δύο θητείες βουλευτής και παίρνει 3.000 σύνταξη. Ο άλλος μου κάνει εισαγγελέας να πούμε μια αποστολή που του δίνει ο πολιτικός αρχηγός και βγαίνει στη σύνταξη και παίρνει 5 και 10 χιλιάρικα. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα για κάποια Golden Boys σε εταιρείες, σε ΕΡΤ. Να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα σε δημόσιες υπηρεσίες ρεύματος, σε ΕΛΤΑ, σε ΙΔΑΠ, σε ΙΑΘ. για κάτι 132 χιλιάρικα το χρόνο και κάτι 300 χιλιάδες ευρώ το χρόνο που βγάζουν.
0: Και ο Φτοχούλης που πάνε πιάσει για πρώτη φορά δουλειά παίρνει 8-7 εκατοστάρικα.
1: Εδώ έμαθα σήμερα το πρωί ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ το χρόνο βγάζει περίπου στα 100 χιλιάρικα. Εδώ πέρα ο διευθύνων σύμβουλος, ο ΑΣΑ, βγάζει περίπου 270 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, κύριε Κατσίρη.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλο υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλο ΔΔΕ, και αρχίσουμε και πιάνουμε και άλλες υπηρεσίες, θα πάθετε πλάκα για το τι βγάζουν το χρόνο τα Golden Boys αυτά. Τι να πω, δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τους τα παίρνει ο ΕΦΚΑ, τους τα παίρνει η εφορία.
1: Τους χρεώνουν διπλά αυτούς, και αν τους χρεώνουν διπλά, τους δικαιώνουν ή δεν τους δικαιώνουν.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσίρη. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σερέτη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Καλό κουράγιο με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Γεια σας.
0: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Βόρεια Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου, παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρούμπιο, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου Meridian, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικοι Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίες για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Μποζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσινίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
2: Καιρός.
3: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος, γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει της Ελλάδος. Έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών

0: Καλησπέρα κύριε Τσιρανίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαρέτη, καλησπέρα στους ακροατές του ράδιου, στην Ομογένεια και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες.
0: Κύριε Τσιρανίδη, από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα αυτός ο λαός έχει μπλέξει με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχει μπλέξει με πολιτικούς απατεώνες, πολιτικούς προδότες, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή την ανθεληνική στάση. Τώρα τι γίνεται? Χθες ανακοίνωσε το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το είπε το κόμμα Ελλάς, που θεωρώ ότι είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό, αλλά πέρα από αυτό είδα και έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος βγήκε στα κανάλια και υπερασπίστηκε τον Τσίπρα και είπε το ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πατριωτική συμφωνία.
2: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες για να τελειώνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς μπορεί να είναι πατριωτική. Φυσικά το λένε και δεν το πιστεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν πάρει εντολές και τα κάνουν όλα αυτά. Και αυτό θα το καταλάβουν οι ακροατές προχωρώντας στην ανάλυση που θα κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι το θέμα εδώ το μακεδονικό επιχειρούσαν πολλά χρόνια να το φέρουν στο προσκήνιο οι πολιτικοί. Η προηγούμενη προσπάθεια είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή, όπου είχε έρθει τότε και η Αμερικανίδα εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η κυρία Μακντούγκαν, για να στοιχειοθετήσει η μακεδονική μειονότητα το 2007. Όμως εδώ εμείς οι αγρότες ακρίτες Μακεδόνες τότε την είχαμε μπλοκάρει την συγκεκριμένη κυρία, γιατί είχαμε χθες την έρευνά της και τελικά αντί να αναγνωρίσει μακεδονική μειονότητα αναγνώρισε μια κοινότητα όπου υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Τότε είχε ξεσηκωθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα και θυμάμαι τότε στο πανηγύρι της Μελίτης είχε γίνει χαμός, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πυρήνας, θα τα αναλύσουμε συνέχεια για να καταλάβουν και οι ακροατές. Και φυσικά μετά από αυτές τις πιέσεις πιστεύουμε εμείς ότι ο Καραμαλής άσκησε το βέτο μέσα σε εισαγωγικά στο Βουκουρέστι. Οπότε ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν ένα μακεδονικό κράτος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και φυσικά ήταν μια μάχη που την είχαν κερδίσει. Στη συνέχεια, από ό,τι φάνηκε, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα. Οπότε ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας μνημονιοφάγος. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας γιορτάζει και 1 Απριλίου. Είναι ο Αλέξης ο μνημονοσχισίτης. Κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια, ότι θα πάει πατριωτικά, έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού και εδώ κατά την άποψή μας η ανεξάρτητη δικαστική αρχή θα έπρεπε να επέμβει, γιατί ξεκάθαρα κοροϊδεύσε τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και να μην έχει πλέον το δικαίωμα καμίας εκλογικής διαδικασίας ούτε στον σύλλογο της γειτονιάς του, γιατί κορόιδεψε ολόκληρο ελληνικό λαό. Είπε ψέματα τρομερά που είχε η χώρα μας πολύ μεγάλες επιπτώσεις από τα ψέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά πήρε την εξουσία, γύρισε μετά την έβγαλε τη μάσκα και από πρόβατο έγινε λύκος και είδαμε ότι και μας έφερε μνημόνια για 99 χρόνια, τα χειρότερα μνημόνια, η χειρότερη παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Ιδιαίτερα στο αγροτικό πήρε πόσα χρήματα μέσα από το ταμείο του ΕΛΓΑ, μόνο σε μία φάση πήρε 150 εκατομμύρια. Αυτά όλα που σας λέω είναι μετροπολογίες μέσα από τη Βουλή, υπάρχουν τα έγγραφα. Και στο θέμα το μακεδονικό, εδώ υπήρχαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν χρόνια και είχαν επαφές με ξένα κέντρα,

0: κάποιοι πληρωνόντουσαν, κάποιοι πήραν τα λεφτά και φύγανε. Ξαφνικά αυτοί που ήταν έτοιμοι να σβήσουν, γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι, Μακεδόνας είναι μόνο ο Έλληνας. Το λέει η γλώσσα, το λέει η γραφή, όποια πέτρα και να σηκώσουμε υπάρχουν οι αποδείξεις. Ξαφνικά με τον κύριο Τσίπρα όλες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν. Και όχι μόνο οι ομάδες αυτές που ήταν στα χωριά και στα πανηγύρια, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, η οποία ήταν στην επιτροπή την επιστημονική που προβλεπόταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή είχε αναλάβει προσωπικά μαζί με τους σκοπιανούς καθηγητές να προσαρμόσουν τα βιβλία έτσι ώστε υποτίθεται να μην έχει αλυτρωτική τάση, αλλά και παράλληλα να παρουσιάσουν τα πράγματα ωραία, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Αυτές οι επιτροπές τώρα, οι οποίες δρούνε μέχρι και σήμερα, είναι ένα αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Τσίπρα. Ξεκάθαρα. Να πούμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν και είχε το προφίλ του αριστερού, του λίγο αναρχικού, το ότι με την αστυνομία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, ξέρουμε πως είναι αυτές οι ιδεολογίες, θυμάμαι σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας σε ένα συλλαλητήριο που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το 2018, όπου είχε φέρει τα ΜΑΤ από την Αθήνα και μας είχαν πετσοκόψει με χημικά, και στο τέλος είχαμε μαζευτεί περίπου 2-3 χιλιάδες άτομα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου εκεί ήταν τα χριστιανικά σωματεία, είχε το λιγότερο 20% παιδάκια, και ήμασταν εκεί πέρα και δεν προκαλούσαμε, είχαμε τις σημαίες και γιορτάζαμε, διαδηλώναμε. Εκείνη την ημέρα έγινε η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας. Ενώ υπήρχαν τα ΜΑΤ και μας κοιτούσανε, Αθηναίοι, γιατί θα σας πω παρακάτω γιατί λέω Αθηναίους. Ξαφνικά τους βλέπω και παρατάσσονται ο ένας πίσω από τον άλλον σε μία γραμμή και σχηματίζουν μία ακτίνα γύρω γύρω και μας περικυκλώνουν, και προφανώς από εκεί προκύπτει η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας, και τότε δίνεται η εντολή στα ΜΑΤ, έτσι μας έχουν περικυκλώσει γραμμωτά, έρχονται κατά πάνω μας. Και τι κάνουνε? Χωρίς καν να μας προειδοποιήσουν, αρχίζουν και πετάνε χημικά μέσα στα γυναικόπαιδα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, ο αριστερός, που δεν τα πάει καλά με την αστυνομία, που απεχθάνεται τέτοιες πρακτικές, έδωσε εντολή να κάνουν τα χειρότερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχω δει χειρότερη αντιμετώπιση. Αρχίσαν να πετάνε χημικά, ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς το Λευκό Πύργο. Εκεί στο Λευκό Πύργο κάποιος έπεσε μέσα στη θάλασσα. Ο Φοδωρής, τον ξέρω. Συνέχισαν τα ΜΑΤ με τόσο μίσος να κυνηγάνε τον κόσμο, φτάσανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι άνθρωποι που ήταν στα μαγαζιά εκεί παραλιακά φάγανε και αυτοί χημικά. Δηλαδή ο αριστερός, ο ψευτοαριστερός, γιατί τώρα έχει αποδείξει το πρόσωπό του, έδωσε εντολή για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγουν όλοι από το άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μην υπάρχει κανένας. Μα κανένας να μην υπάρχει.
1: Το και θέμα φυσικά είναι ότι, ένα λεπτό να σας διακόψω, το θέμα είναι το ότι και κανένα κανάλι δεν έδειξε την τεράστια αυτή εδώ πέρα διαμαρτυρία των Ελλήνων που δεν θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλανε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, και ξύλο φάγαμε και στις πρέσπες, κύριε Τσιρανίδη. Ξύλο φάγαμε και στο Πισοδέρι, κύριε Τσιρανίδη, που ήταν μπροστά Όλοι ματατζίδες στα σκυλιά του συστήματος και δεν επέτρεπαν στον ελληνικό λαό να πάει ούτε καν να διαμαρτυρηθεί εκεί την ώρα που υπέγραφαν.
0: Και δεν ήταν μόνο ματατζίδες, υπήρχαν και ξένες δυνάμεις. Γιατί υπήρχαν ματατζίδες εκεί πέρα που μιλούσαν αγγλικά.
1: Και γερμανικά μιλούσαν.
0: Γερμανικά μιλούσαν και διάφορες γλώσσες. Ήτανε, πρέπει να ήταν η Frontex, αλλά ήταν καλυμμένοι.
1: Frontex ήταν, βέβαια.
0: Ναι. Συνήθως η Frontex παίζει παρατηρητικό ρόλο. Αλλά πιστεύουμε ότι ήταν η Frontex ή κάποια άλλη υπηρεσία που δεν το ψάξαμε. Σίγουρα πάντως αυτό που ξέρουμε από μαρτυρίες είναι ότι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Η καταστολή ήταν στάνταρ οι εντολές.
1: Έτσι ακριβώς. Και πάνω υπέγραφε με τον Ζάεφ. Αυτός μας λέει θα σώσει την Ελλάδα. Αυτός μας το παίζει πατριώτης. Πώς είσαι πατριώτης ρε που έδωνε στον ελληνικό λαό, που άλλαξε το δημοψήφισμα, που μας το παίζει και αριστερός, ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε τίποτα δεν είναι. Ένας πολιτικός προδότης είναι. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Ένας πολιτικός προδότης.
0: Ήρθε ξεκάθαρα να υλοποιήσει μία ατζέντα και ήταν το μόνο πρόσωπο που έδωνε εντολές για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Και για να μην αρχίσω να λέω για τους ματατζίδες τώρα, που στην πρώτη γραμμή εκεί πέρα ήταν κάποιες γυναίκες, κάποιες μοναχές. Ήταν κάποιες μοναχές, κύριε Χρήστο. Και τις χτυπούσανε. Σηκώσανε τα γκλόπ, τις πετούσανε δακρυγόνα και τις σπρώχνανε.
0: Ναι, είχαμε τρεις οι οποίοι φύγανε με αίματα, με ασθενοφόρο από εκεί. Και πόσος κόσμος, όπως θα λέτε, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το ξύλο ήταν στάνταρ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Η καταστολή, αυτό είναι, η εντολή είναι αυτό. Όταν ο επικεφαλής σου λέει μέχρι εκεί, που ξέρετε τώρα ποια είναι το τραγικό, ότι και να περνούσαμε από αυτούς, δηλαδή οι ματατζίδες να κάνανε λίγο προς τα πίσω, είμαστε 40 χιλιόμετρα από το σημείο της συμφωνίας των υπογραφών. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Καμία. Παρόλα αυτά δώσανε εντολή και είπανε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα βαράτε τους να βγει το άκρη. Αυτό είναι το τραγικό. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Το κατάλαβα απόλυτα, εννοείται. Απόλυτα το κατάλαβα.
0: Δηλαδή, αν δεν κάναμε βήματα προς τα εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έδινε εντολή και θα έλεγε μια και είναι εκεί, ορμήξτε και βαράτε τους για να τους φύγουν αυτές οι ιδέες. Το μακεδονικό κράτος για αυτούς θα υλοποιηθεί γιατί αυτές είναι εντολές. Τέλος, είναι το παιδί που θα υλοποιήσει όλες τις εντολές.
1: Περίμενα, ένα λεπτό, περιμένετε λίγο γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να αναφέρουμε το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάνανε ό,τι κάνανε, μιλάω για τους ματατζίδες, φορώντας, κύριε Τσιρανίδη, στο μπράτσο τους το εθνόσημο. Δεν θα έπρεπε να φοράνε το εθνόσημο. Προστατεύουνε τη διαπλοκή αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουνε, προστατεύουνε τη διαφθορά και για μένα θα έπρεπε να κάνουν οι ματατζίδες και οι δυνάμεις καταστολής ό,τι κάνανε στην Ιταλία οι συναδέλφοι τους. Γιατί, ξέρετε τι κάνανε στην Ιταλία, κύριε Τσιρανίδη? Αφήσανε κάτω το κράνος, την ασπίδα και τον κλοπ και είπανε είμαστε και εμείς Ιταλοί πολίτες και δεν είμαστε εντάξει με αυτό που συμβαίνει. Όχι στην Ελλάδα, με ένα χαρτζιλίκι, δέρνουνε και ηλικιωμένους, δέρνουνε και μοναχούς, δέρνουνε και τους Έλληνες που αγωνίζονται να μην ξεπουληθεί η ιστορία τους.
0: Ξέρετε, τώρα μου θυμήσατε κάτι. Όταν μας ορμήξαν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φύγανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, εγώ με κάποιο τρόπο πέρασα από πίσω τους και τους έχω και τραβηγμένους σε κάμερα. Και καθόμουνα σε ένα παγκάκι, αφού πήγαν αυτοί, σε ένα παγκάκι εκεί πίσω από το Λευκό Πύργο. Κάποια στιγμή επέστρεψαν αυτοί και ήρθαν δίπλα μου στο παγκάκι, καθίσαν κι αυτοί. Ήρεμοι πλέον και ρωτάω εκεί, ήταν 3-4. Λέω, θα σας ρωτήσω κάτι. Από πού και ως πού προβλέπετε να πετάτε χημικά σε παιδιά, σε γυναικόπαιδα τα οποία φεύγουνε? Και με σκυμμένο το κεφάλι γυρίσαν και μου είπανε ρε φίλε, και εμείς πρώτη φορά στη ζωή μας πήραμε τέτοια εντολή. Δηλαδή τους λέω, άμα σας λέγανε βγάλετε τα όπλα και πυροβολήστε, να πυροβολούσατε? Δεν μίλησε κανένας. Αυτό είναι προσωπικό βίωμα. Απαράδεκτη.
1: Και προκλητική.
0: Απαράδεκτη.
1: Θέλω να μας πείτε λίγο όμως για όλους αυτούς στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Σκόπια, οι οποίοι ενώ υπέγραψαν μια συμφωνία που λέει ότι ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και όλες αυτές τις βλακίες που υπέγραψε ο Τσίπρας, παραβιάζουν τη συμφωνία συστηματικά, δεν σέβονται κανέναν και πλέον, κύριε Τσιρανίδη, ο κόσμος το έχει συνηθίσει το ότι παραβιάζουν τη συμφωνία και σταδιακά έχει χαθεί το Βόρεια. Έχει χαθεί το Βόρεια. Βλέπουμε ομάδες να έρχονται και να φοράνε πίσω σκέτο Μακεδονία. Βλέπουμε άλλους να αναφέρονται σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο, σε αυτήν εδώ πέρα την δίθεν χώρα, ως Μακεδονία. Χάθηκε το Βόρεια που υπέγραψαν. Τι γίνεται?
0: Αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή, ότι η μία ονομασία σε ένα κράτος έθνος. Σύνθετη, έτσι. Σαφώς και θα υπερίσχυε από μια περιοχή η οποία ονομάζεται Μακεδονία.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Να το δω γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Ρίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σου πει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου. Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Ετωλοακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.
0: Το πρόγραμμα είναι ο κύριος Ιωάννης Μάνος, καθηγητής από το Αριστοτέλειο, ανθρωπολόγος, ο οποίος με μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών, Αμερικάνων και Σκοπιανών, έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται «Από τα όρια σε γέφυρες». Δηλαδή, διερεύνηση περιβάλλοντος, πολιτισμού και σύνορα σε όλη την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι το αναφέρει το πρόγραμμα και οι δράσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη των Σκοπίων, στα Μπίτολα και στην περιφέρεια των Πρεσπών. Βλέπετε ότι αυτές όλες οι διαδικασίες ξεκίνησαν επί Τσίπρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τη σταματάει. Ούτε το συνέδριο της Αλεξάνδρας στο Παμάκου, η οποία υποτίθεται ότι έκανε κατάληψη, και εκεί θα αναφερθούμε και στον κύριο Ζαπράνη, τον Αχιλέα, ο οποίος είχε μάθημα και μας το έπεσε και Μακεδονομάχος, και του είπαμε καλά, στο ΠΑΜΑΚ αφήνεται να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, γιατί την είχαμε δώσει στον αέρα πριν γίνει εκδήλωση. Δεν ναι. θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει. Φυσικά μετά είδαμε ότι ο κύριος Ζαπράνης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και τώρα στο συνέδριο πήρε και κάποια θέση, γιατί το δίνανε και συγχαρητήρια. Δηλαδή, είναι ο Τσίπρας, αλλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην ίδια γραμμή στην ουσία. Απλώς βάλαν τον Τσίπρα να κάνει την βρώμικη δουλειά, γιατί είναι αδίστακτος.
1: Αυτό που έχω να επισημάνω επίσης τώρα που αναφέρεται όλα αυτά τα πράγματα για τις εκδηλώσεις είναι το ότι 14 Ιουνίου την Κυριακή στο Πισοδέρι Φλόρινα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο Μνημείο Αντίστασης και Αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια από την υπογραφή αυτής της προδοτικής συμφωνίας. Διοργανωτές είναι η Επιτροπή Ελληνισμού, οι Μακεδόνες Δραμηνοί και μια Επιτροπή Αγώνα. Στο μνημείο που γράφει πάνω ο κύριε Τσιρανίδη ότι σε αυτό το χωριό στις 17 Ιουνίου του 2018 Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εκεί πέρα υπάρχει αυτό το μνημείο για να θυμούνται οι νέοι ότι οι παλιοί δώσαν έναν αγώνα κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες.
0: Και έχει και ιστορία αυτό το μνημείο, κύριε Σερέτη, γιατί την πρώτη φορά υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξε και μία διαδήλωση η οποία υπόθεση πήγε και στην εισαγγελία, τελικά κατοχυρώθηκε στο σημείο που είναι τώρα εκεί το μνημείο και κάθε χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουν και γίνεται μία εκδήλωση και υπενθυμίσετε όλο αυτό το σενάριο που είπατε, ότι ο αγώνας που έδωσε ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί αυτούς που κοροϊδεύσε ο Τσίπρας και τους πήρε την ψήφο ήταν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γι' αυτό λέω ότι η ανεξάρτητη δικαστική αρχή κανονικά δεν θα έπρεπε να το επιτρέψει να είναι υποψήφιος ούτε σε σύλλογο γειτονιάς. Ξεκάθαρα.
1: Επίσης να σας πω και κάτι ακόμα. Από παλαιότερα είχε ξεκινήσει αυτή η προδοσία, διότι μου είχαν στείλει ένα προϊόν του 2004 για να σας εξηγήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο σε εσάς αλλά και στους ακροατές. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε εσείς, κύριε Τσιρανίδη. Λοιπόν, από το 2004 υπήρχε προϊόν το οποίο έγραφε από πίσω ότι προέρχεται από τη Μακεδονία και είχε πίσω χάρτη από το προϊόν και έδειχνε τα Σκόπια τα οποία τα ονόμαζαν Μακεδονία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό γιατί συνέβη, ξέρετε? Διότι υπήρχαν πρωθυπουργοί οι οποίοι υπέγραψαν κάποια πράγματα. Εγώ θα αναφέρω στο ακροατήριο που ακούει τώρα κάτι που υπέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί έχουμε και αυτό να τώρα που βγαίνει και μας το παίζει να πούμε εθνοσωτήρας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς 2 Δεκεμβρίου του 1991 υπέγραψε, φίλη μου, ένα έγγραφο της ΕΟΚ, τον κανονισμό 3567 του 1991, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και είχε μέσα αυτό το έγγραφο και Μακεδονίας εννοώντας τα Σκόπια. Ήταν ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Σαμαράς, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στο κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων από τα Σκόπια. Και πάλι τα Σκόπια αναγράφονται μέσα ως Μακεδονία και πάλι υπέγραψε ο Σαμαράς. Πάλι υπέγραψε. Άρα η προδοσία, κύριε Τσιρανίδη, σφράγισε με τον Τσίπρα και την υπογραφή του, αλλά την ξεκίνησε ο Σαμαράς και τη συνέχισαν φυσικά και άλλοι νεοδημοκράτες και Πασόκοι και Σιριζέοι.
0: Το είπα νωρίτερα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Να το ξαναπούμε λίγο να το καταλάβουμε. Η ιστορία με το μακεδονικό κράτος για εμένα ξεκινάει από το 1800. Από τότε ξεκινάει. Γιατί, κατά την άποψή μου, γιατί κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Οπότε, όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί δουλεύανε για αυτό το κράτος.
1: Ένα λεπτό, και... αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό.
0: Ακριβώς.
1: Ένα λεπτό, τώρα εδώ πέρα η συζήτηση είναι πολύ σημαντική αυτή. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα. Εννοείται τη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη τους πρωτεύουσα.
0: Ακριβώς.
1: Ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το σχέδιο που θέλετε να αποκαλύψετε, κύριε Τσιρανίδη?
0: Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο πρόεδρος του Ουράνιου Τόξου, ο οποίος τώρα είναι λίγο ανενεργός τα τελευταία χρόνια, άμα μπει κάποιος στην προσωπική σελίδα στο Facebook, θα δει ότι 5 στις 10 αναρτήσεις μιλάει όλο για Ισραήλ. Επίσης, πηγαίναμε στη Φλόρινα και βλέπαμε ραβίνους στα πόδια μας και λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εδώ πέρα. Μιλάω για πριν το 2010. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επαφές με ανθρώπους τέτοιους. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσουμε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Άμα πάμε στα Σκόπια, αν αναλύσουμε λίγο αυτό το κρατήδιο, θα δούμε ότι υπάρχει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με 18 ορόφους κάτω υπόγεια και με υπόγεια σύραγγα επικοινωνεί με Κόσοβο. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο παντού. Οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν ένα 10% εκεί μέσα και έχουν πολύ καλή διπλωματική εξωτερική πολιτική, έχουν τέτοια κόντρα με τους Αμερικάνους μέσα στα Σκόπια προσπαθώντας να πάρουν τον έλεγχο, που φτιάξανε δύο μεγάλα κτίρια, όπως αυτά τα κτίρια που κάνανε στον ΟΗΕ, γιατί το θεωρούν αυτό το κρατήδιο πολύ σημαντικό οι Τούρκοι. Προφανώς αυτά τα δύο κτίρια θα έχουν μέσα μηχανήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Από την άλλη τώρα, εμείς οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις εκεί μέσα. Τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις που κρατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν έρθει οι Γερμανοί και Ολλανδοί με επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή στα Σκόπια υπάρχει μια ανοικοδόμηση, υπάρχουν εργοστάσια, δουλειές και τους ενισχύουν. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, ένα κρατήδιο το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το κρατήσουν και θέλουν να επιβάλλουν αυτό το κράτος με την ονομασία Μακεδονία. Απ' την άλλη μεριά οι Αλβανοί, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια ήταν 35%, τώρα είναι παραπάνω. Γιατί? Γιατί οι Αλβανοί παντρεύονται και κάνουν παιδιά, ενώ οι Σλάβοι δεν κάνουν παιδιά. Παντρεύονται, ζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής. Άρα παραδοσιακά οι Αλβανοί θα είναι η πλειοψηφία. Αν δεν υπήρχαν εκεί μέσα οι Αμερικάνοι, οι Αλβανοί τώρα θα τους είχαν κατακτήσει. Να πούμε ότι στον εμφύλιο που έγινε το 2001 μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών, η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε τους Σλάβους και με τόμπ και με πυρομαχικά και με οτιδήποτε άλλο. Τους Σλάβους οι οποίοι ήρθαν και τους δώσαμε το όνομα. Αυτό το λέω έτσι πολύ επιφανειακά για να αποδείξω ότι όλες οι προηγούμενες πολιτικές κυβερνήσεις ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Απλώς βρήκανε τον Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό το λέω αντίστακτο, και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας θα βρίσκανε τον Τσίπρα για να έρθει να περάσει το τρίτο μνημόνιο που είναι η καταστροφή της χώρας για 99 χρόνια, τη συμφωνία των Πρεσπών και όλους τις υπόλοιπους νόμους που αυτή τη στιγμή εξοντώνουν τον Έλληνα πολίτη.
1: Ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν 16 χρόνια βουλευτής, ήταν αρχηγός κόμματος, ήταν 5 χρόνια πρωθυπουργός, πραγματικά δεν σεβάστηκε δευτερόλεπτο τον ελληνικό λαό και μόνο ο κύριε Τσιρανίδη που ο ελληνικός λαός έβγαλε ναι και το έκανε όχι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
0: έσωσε τις τράπεζες που καταστρέψαν τον ελληνικό λαό που μας παίρνει σήμερα τα σπίτια μας.
1: Τι για το υπερταμείο θέλετε να πούμε? Για την αλλίωση της ιστορίας θέλετε να πούμε? Έχω πάρα πολλά να αναφέρω για τον Τσίπρα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για τα λιμάνια, για τον ΟΣΕ, για τι θέλετε να πούμε? Έβαλε κανένα φυλακή, κύριε Τσιρανίδη, ο Τσίπρας που βγήκε? Τίποτα δεν έκανε. Εδώ άλλοι είναι πρόθυμοι να εκλεχθούν και να τους βάλουν όλους φυλακή. Αυτός βγήκε και δεν έκανε τίποτα.
0: Ακριβώς. Ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά την ελληνικότητα, άμα μπούμε από τη Νίκη να πάμε στο μοναστήρι που είναι τα πίτωλα τα δικά τους, από τα σύνορα περίπου στα 6-7 χιλιόμετρα υπάρχει ένα χωριό, η Ηράκλεια. Ήταν η αρχαία Ηράκλεια. Εκεί έχει κάτι αρχαία. Αν πάει να παρατηρήσει κάποιος εκεί, έχει ένα στήλο που λέει στα ελληνικά «Το κοινό των Μακεδόνων», στα ελληνικά. Δηλαδή και οι πέτρες μιλάνε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Όλο αυτό το σενάριο είναι...
1: Μα βέβαια, κύριε Τσιρανίδη, το θέμα ξέρετε τι είναι? Ότι τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια τάση. Εμφανίζεται κάτι καινούριο. Καινούριο, ένας θεός το λέει. Χρησιμοποιημένα στοιχεία είναι όλοι αυτοί. Είδαμε ποιοι είναι και τι έχουν κάνει, το έχουν αποδείξει. Δημιουργείται κάτι καινούριο και ο Έλληνας εντυπωσιάζεται και νομίζει ότι αυτό το καινούριο είναι αυτό που θα το σώσει. Καλά ρε, ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έκανε ό,τι έκανε με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το υπερταμείο, το δημοψήφισμα, τη Μακεδονία, τα μνημόνια? Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός? Ποιος ήταν δηλαδή? Θα μας τρελάνουνε, θα μας τρελάνουνε. 45 εκατομμύρια ξεπούλησε τον ΟΣΕ στη Hellenic Train. Τι άποψη έχει ο Τσίπρας για το έγκλημα των Τεμπών? Τι άποψη έχει? Θα μας πει τι άποψη έχει για τη διαφθορά? Τι άποψη έχει για τα οικονομικά σκάνδαλα? Πώς θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι άποψη έχει για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Τίποτα, τόσα χρόνια χαμένος είναι, μούχτη κάνει. Και τώρα ξέρετε κάτι, κύριε Τσιρανίδη, δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για πολιτική μαζί σας, αλλά θα το αναφέρω αυτό στους ακροατές, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Καλά ρε, δεν καταλαβαίνετε τι παίζετε. Κατεβάζουνε τον Τσίπρα στην πολιτική και την Καριστιανού, ο Μητσοτάκης, ναι έτσι όπως σας τα λέω. Τους κατεβάζουν στην πολιτική γιατί? Για να κάνουν συγκυβέρνηση. Άμα δεν τους βγει με το Πασόκ και τους βγαίνει με το Τσίπρα, θα κάνουν με το Τσίπρα, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να ελέγχουν και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια χαρά τους βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα συγκυβέρνηση, αν χρειαστεί θα χώσουν και την Καριστιανού, και αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ που είναι η β' ομάδα τους. Μια χαρά μπαλίτσα παίζει το σύστημα. Μια χαρά μπαλίτσα για να είναι σίγουροι ότι θα ξανακατέχουν την εξουσία και δεν θα πάνε στη φυλακή. Αλλά δεν θα τους περάσει. Κανένας Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Μπακογιάννη δεν πρέπει να πάρει ψήφο από τον Έλληνα πολίτη αν σέβεται την πατρίδα του. Και κανένας εννοείται δεν πρέπει να στηρίξει αυτό το σύστημα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιρανίδη.
0: Εγώ θα δώσω και μία άλλη σύνδεση η οποία εξελίχθηκε στη Φλόρινα πριν από 40 περίπου ημέρες. Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας έγινε μία εκδήλωση η οποία ήταν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και το θέμα ήταν λογοκρισία. Τώρα δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πολλά δεδομένα στο μυαλό μου. Λογοκρισία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η μερίδα έγινε για να χτυπήσει το Δήμαρχο Φλόρινας. Μην βιάζεστε να μιλήσετε, να ακούσετε λίγο όλη την ανάλυση και θα καταλάβετε. Ο οποίος θυμόμαστε ότι υπήρχε μία ορχήστρα εκεί και μιλούσε, τραγουδούσε στα στράβικα και πήγε ο Δήμαρχος και τη σταμάτησε. Και έτσι έπρεπε να κάνει το καλοκαίρι στα πανηγύρια που όντως παίζανε αλυτρωτικά τραγούδια και ήμουνα παρόν εκεί πέρα. Και σε άλλα χωριά παίζανε, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα άλλα χρόνια, αλλά έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει στη Μελίτη. Λοιπόν, περιμέναμε μετά από αυτό το γεγονός, ο οποίος Δήμαρχος έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γνωρίζουμε από την τοπική κοινωνία, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει και τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε ο Δήμαρχος να βγάλει βελτίο τύπου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Δεν έβγαλε βελτίο τύπου. Ακούστε τώρα τι έγινε εκεί στο πανεπιστήμιο, όπου ήταν ο Ράμος, ήταν ο μιλητής, αυτός που ήταν στην ανεξάρτητη αρχή και τα γνωστά, που έχει αμφελληνικές ιδέες, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν ο Ιωάννης ο Μάνος, ο οποίος είναι τώρα με τους φοιτητές στα Σκόπια και προσπαθεί να φέρει τους φοιτητές σε συνεργασία για τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας, μέσα σε εισαγωγικά. Και φυσικά ήταν όλο το ουράνιο τόξο και όλες οι αυτονομιστικές τάσεις σε αυτό το μεταπτυχιακό. Ήταν μια μεταπτυχιακή συγκέντρωση. Και εκεί μέσα τον δήμαρχο του είπανε πάρα πολλές κοροϊδευτικές εκφράσεις. Να είσαι καλά, δήμαρχε, που έκανες αυτή την ενέργειά σου και εξαιτία σου ήρθαμε στο πανεπιστήμιο που το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και κάνουμε μια εκδήλωση και αναφερόμαστε στη λογοκρισία. Και φυσικά εκεί μέσα από τους ομιλητές υπήρχαν και φιλοτουρκικές τάσεις, γιατί τις έχουμε τις ομιλίες. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο δήμαρχος, γιατί δεν την μπλοκάραν αυτή την εκδήλωση και αφήσανε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση?
1: Συνένοχοι είναι.
0: Και επίσης αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, τα πρόσωπα, θα σας πω, στο ΠΑΜΑΚ που έγινε το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός για να μαθαίνει τα παιδιά των Ελλήνων γράμματα, εκεί μέσα παρότρινε τους φοιτητές και τους επιβράβευε, ακούγοντας να λένε το σύνθημα «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το ξαναλέω, «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το Υπουργείο φυσικά εννοεί και το παιδείας που την πληρώνει. Και εμείς, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια συνθήματα και δεν την τσιμπάει ο εισαγγελέας, δεν την τσιμπάει η υπουργός παιδείας? Και στη Φλόρινα τα άτομα που είναι σε αυτές τις εκδηλώσεις, αυτής ιδεολογίας είναι. Έχουν δηλαδή και φιλοτουρκικές τάσεις. Οι περισσότεροι βέβαια δηλώνουν Μακεδόνες, εθνικά Μακεδόνες, και άθρησκοι οι περισσότεροι. Βέβαια, μετά από αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα, ήταν και η Πέτη Πέρκα εκεί, η οποία μάλλον θα πάει στο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μετά και από τη Νέα Αριστερά πολλοί θα πάνε στο Τσίπρα. Άλλο και αυτό.
0: Ναι, μετά πήγανε στη Μελίτη και στήσανε εκεί πάλι κάτι ομιλίες, κάτι χορούς, εκεί όλοι οι ομιλητές, το ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο τα λέμε, εννοούμε αυτούς οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι ο κόσμος, ναι μεν πάει στα πανηγύρια, τραγουδάει, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι εμείς εθνικά είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το καλό, γιατί αυτοί σκοπεύουν στην νεολαία. Και αυτό που φοβάμαι τώρα με τον Τσίπρα, αν άνοιξε όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν και τυχόν βρεθεί στην κυβέρνηση, θα αρχίσει πάλι προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και θα προσπαθήσουν όλη αυτή την νεολαία που πηγαίνει στα πανηγύρια, θα προσπαθήσουν να τους θανατήσουν και να τους στρέψει κατά της Ελλάδος, κατά της χώρας. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί σε κανένα υπουργείο, με καμία εξουσία. Και για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε τόσα ψέματα, θα έπρεπε η ανεξάρτητη δικαστική αρχή να τον έχει πάρει και να τον έχει χώσει μέσα, ή τουλάχιστον ότι έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίσαν υπέρ αυτής της συμφωνίας, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνένοχοι για την προδοσία της Μακεδονίας. Και πρέπει να πούμε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις και του Μητσοτάκη δεν κάνανε κάτι γι' αυτό. Αποδέχθηκαν όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν βάλανε εμπόδια, ούτε κινήσανε νομικά κάποιες διαδικασίες για να τελειώνουμε με όλους αυτούς που παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Άρα υπάρχει αυτό που είπατε πριν, κάποιο σχέδιο το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται και φυσικά όλο αυτό για τα συμφέροντα κάποιων. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο, είναι καταχρεωμένη εξαιτίας συγκεκριμένων κομμάτων. Και θεωρώ ότι μελλοντικά, κύριε Τσιρανίδη, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Είναι πολύ σωστή επισήμαση. Βλέπετε, μιας και το αναφέραμε, το κάρβουνο. Έχουν ξυλώσει ολόκληρο χωριό εκεί στην Αχλάδα. Το παίρνει ο Μυτιλινέος στο κάρβουνο. Το πηγαίνει παραδίπλα στο εργοστάσιο του Σκοπιανό. Και καίγοντας παράγει ρεύμα και το πουλάνε στην Ελλάδα ακριβά. Βέβαια, εκεί στην Αχλάδα το χωριό το έχουν κάνει, το έχουν ρημάξει και δεν τους αποζημιώνουν κιόλας. Δεν τους αποζημιώνουν. Έχουν φτάσει τα σκαψίματα, σε μερικά σπίτια είναι και στα 20 μέτρα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, μωρέ. Και εδώ στο Ρεόκαστρο τώρα τρία λατομεία ενεργοποίησαν. Καταστρέφουν όλο το βουνό. Μπροστά σε αυτά που θέλουν να κάνουν για να βγάλουν λεφτά, θα τα καταστρέψουν όλα. Και καλός ή κακός, τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει μετά, κύριε Τσιρανίδη?
0: Μετά έρχεται ο λογαριασμός, κύριε Σερέτη. Αυτά τα λεφτά τα πήραμε, νομίζω σύνολο είναι περίπου στα 62 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να επιστραφούν και αυτά θα τα επιστρέψουν τα παιδιά μας με τόκους παράλογους.
1: Ή δίνοντας την περιουσία τους.
0: Ακριβώς. Σε λίγο έτσι όπως πάει δεν θα μας μείνει τίποτα, αφού ό,τι περιουσία έχουμε μας τη φορολογούνε.
1: Τώρα έρχεται κι άλλο χαράτσι, κι άλλο έμφυα.
0: Είχε πει ο Κοσμάς ο εντολός ότι θα φορολογήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και τα πάντα. Να του βγαίνουν οι προφητείες, αν και κάποιοι δεν πιστεύουνε, αλλά τα είχε πει ο Κοσμάς ο εντολός πριν πόσα χρόνια.
1: Άμα δεν πιστεύουν, θα πιστέψουν μία και καλή, κύριε Τσιρανίδη. Και όλα αυτά που λέμε δεν τα πιστεύουν και μετά όταν επιβεβαιωνόμαστε κάνουν τις παλαβές και λένε δεν το ακούγαμε, δεν το ξέραμε. Είναι δύσκολο. Ενώ είναι ευκολόπιστοι σε άλλα πράγματα, πιστεύουν πάρα πολύ εύκολα τον κάθε ψεύτη, δεν πιστεύουν αυτούς που πρέπει, που τους λένε τις αλήθειες.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα δυστυχώς. Ξέρετε, υπάρχει ένα προϊόν στα Σκόπια το οποίο είναι καφές. Και ξέρετε τι ονομασία έχει? Πέλα.
1: Πέλα.
0: Πέλα.
1: Πέλα.
0: Βεβαίως.
1: Σαν τον ομό Πέλας.
0: Όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος εδώ στην Πέλα το 10, είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είδα μια σκοπιανή νταλίκα η οποία είχε διαφήμιση ένα σκοπιανό καφέ Πέλα. Κάτισα το, τράβηξα μια φωτογραφία. Μετά πήγα στα Σκόπια, βρήκα και τον καφέ. Θα σας στείλω ένα καφέ να τον δείτε.
1: Να μου λείπει, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, και το έφερα θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε και θυμάμαι και ο Άθιμος, είχα δώσει και στον Άθιμο καφέδες και ο Άθιμος το είχε κάνει παρουσίαση και ο Βελόπουλος το είχε κάνει ερωτήσεις, αλλά μέχρι και σήμερα αυτός ο καφές κυκλοφορεί κανονικά. Αυτό όσο αφορά τα λειτουργικά κομμάτια.
1: Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι έχουν τρέξει για αυτό το πράγμα, για να μην μπορέσει να περάσει αυτή η προδοσία και ο ελληνικός λαός δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ, κύριε Τσιρανίδη, να ξέρετε, επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος που αγωνίζετε και γενικά έχετε δίπλα σας και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να μην περάσει ολοκληρωτικά αυτή η συνήθεια, το ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι Σλάβοι. Θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν το εκτιμάνε και δεν θα το εκτιμήσουν ποτέ και αυτό είναι έτσι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό.
0: Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είμαστε ακρίτες, Μακεδόνες, αγρότες, καλλιεργούμε εδώ τη γη και αν χρειαστεί να φυλάξουμε τα σύνορα και ξέρουμε ότι σε μια περίπτωση που θα πάει να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο εδώ με τη λέξη Μακεδονία, εμείς θα είμαστε οι άμεσοι εμπλεκόμενοι.
1: Έτσι, πρώτη γραμμή μαζί σας.
0: Έτσι πρέπει να αντισταθούμε και ευχαριστούμε το Radio Focus που πάντα μας δίνει βήμα και ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Βαρντάσκα λέγεται κανονικά, Βαρντάσκα Μπανόβινα, που είναι μια επαρχία της Γιουγκοσλαβίας. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Κανονικά θα έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό καθημερινά. Βαρντάσκα ήταν το όνομα.
0: Ναι, είχαν βγάλει και κραματόσημα και πάρα πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιρανίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
1: καλά. Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ειδήσεις.
2: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου, παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και, όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρουμπιό, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου Meridian, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικοι Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίες για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Μποζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι οι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσινίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, αρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
1: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: έμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ειδήσεις.
2: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου, παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρούμπιο, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiem, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρείο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και σύμφωνα με την αστυνομία οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικοι Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίας για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Μποζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι οι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσινίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, αρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
1: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ειδήσεις.
2: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου, παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία, με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI, με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και, όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρουμπιό, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικοι Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίας για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Μποζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι οι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσινίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, αρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
1: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το τέσσερα.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610
7: 271-555. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: 94FM.
1: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10-11.
0: FM.
1: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10-11.

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη. Στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Βόρεια Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου. Παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρούμπιο, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου Meridian, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και σύμφωνα με την αστυνομία οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικοι Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίες για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Βοζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι οι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσινίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
2: Καιρός.
3: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ειδήσεις.
2: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έστρεψαν χθες τα βλέμματα τους ψηλά στον ουρανό για την ολική έκλειψη ηλίου του 2026. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονομικά φαινόμενα που έγινε ορατό μετά από 25 χρόνια στην Ευρώπη, καθώς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Η σκιά της Σελήνης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινά από την Αρκτική, περνά μέσα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία για να καταλήξει στη Ισπανία. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την τύχη να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη ολικότητας, δηλαδή εκεί όπου η μέγιστη διάρκεια που ο ήλιος κρύφτηκε εντελώς για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο του φαινομένου, παρόλα αυτά η Κέρκυρα κρατά τα πρωτεία με κάλυψη της έκλειψης περίπου στο 2,35% γύρω στις 8.30 το βράδυ. Πάντως ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει πάλι ορατή στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 2088. Σημαντική και ηχηρή παρέμβαση του Κογκρέσου για την πρόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του καλωδίου GCI με διακομματική επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν το εν λόγω έργο να αποτελέσει υψίστη προτεραιότητα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διακομματική πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου ως κεντρικού ενεργειακού διαδρόμου και, όπως τονίζεται στην επιστολή, η διασύνδεση εκτός της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας αποτελεί ισχυρή εναλλακτική έναντι των στρατηγικών ανταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικάνο Γκάς Μπιλιράκη. Εκτός του Μάρκο Ρουμπιό, αποδέκτης της επιστολής ήταν και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ. Η εν λόγω παρέμβαση έγινε λίγες μέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της Μεγάλης Συμφωνίας για την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου Meridian, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ρόλο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του GCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες σημειώνουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός και ως IMEC, και ο GCI αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου. Άλλωστε, η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ βάζει οριστικό τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα θωρακίσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και ανοίγει το δρόμο για αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την κλοπή καλωδίων από το εργοτάξιο των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο εργοτάξιο του υποκατασκευή κτηρίου, παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν 7 στροφεία καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ. Οι δράστες, 3 ενήλικοι Έλληνες και ένας 16χρονος, ταυτοποιήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή. Τέλος, σε μια πολύχρονη περίοδο κυκλοφοριακών περιορισμών και ταλαιπωρίες για χιλιάδες οδηγούς στην περιμετρική Πάτρας, μπήκε από χθες μετά την παράδοση στην περιοχή των Μποζαϊτίκων. Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της κανονικής ροής των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς καταργείται η αμφιδρόμηση που ίσχυε στο συγκεκριμένο σημείο. Το καλοκαίρι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές, δώστε αίμα, χαρίστε ζωή. Με αυτό το σύνθημα, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσινίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενισχύσουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες τα αποθέματα αίματος μειώνονται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εάν είστε υγιείς και ηλικίας από 18 έως 65 ετών, καλείστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες. Η διαδικασία είναι ασφαλής, αρκεί μόνο λίγα λεπτά και σώζονται άνθρωποι. Επισκεφτείτε τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων και βοηθήστε τη ζωή.
1: Καιρός.
2: Αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου κάνω το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: ώρα είναι 10.30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

καρτσού μέσα ήταν ζεύνε έρτασου. Πάτω γανή, αϊταξού σαν κυχός κέρνε, καλορβού, ατί, ατί. Καλορβού μεν οβόσουμε, απακούς τα φουμέντσα, αϊσπος κέρε βόλεσουν.

Χανόμεν αν τσάτσαγε τσέσπερι. Άισε με να το τσούνε η μγόρτσα τσιν μέχκερι. Άιν αυσικέ βασούνα βαχτνερι βολ κορτσερι. Δα τζέρι μχεν τουτιούνερ.